Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Το 3-1.
2: Ναι.
1: Και θα πάρει και δεύτερο κύπελο μέσα στο ΆΚΑ Ολυμπιακός. Ή θα γίνει το 2-2 και θα πάμε μετά στον τελικό πέμπτο αγώνα.
2: Ναι.
1: Μέσα στο ΣΕΦ, νομίζω Σάββατο ή Παρασκευή. Δεν κατάλαβα πότε ήταν. Νομίζω Παρασκευή ήταν.
2: Για να δούμε. Άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ψωμάκι.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ψωμάκι.
2: Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι μία μέρα που ξυπνάς και λες.
1: Να είμαστε καλά.
2: Αλλά εμείς
1: αφού σηκωθήκαμε και σήμερα το κρεβάτι, λες και είμαστε και χαρούμενοι.
2: Και δόξα
1: μια χαρά.
2: Ναι.
1: Είμαστε εδώ με... να κάνουμε νησί.
2: Να κάνουμε, εγώ λέω.
1: Ωραία. Θα κάνουμε νησί.
2: Ναι. να ακούσουμε κανένα τραγούδι έτσι, να βγει ένας ακροατής στον αέρα.
1: Να ακούσουμε κανένα νησιώτικο. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε εσείς, και θα σας πούμε σε λίγο ακριβώς τι θα κερδίσετε, δωράρα με ταξιδάρα συντύνω με όλα μέσα, είναι να πάρετε το κινητό σας και να γράψετε τώρα στο Viber στο 6937 949 949, να αποθηκεύσετε το ρυθμό και να στείλετε ένα ρεφρενάκι. Ποιο ρεφρενάκι θα μας τραγουδίσετε στον αέρα, δεν αξίζει μόνο το μήνυμα.
2: Νησιώτικο τραγούδι θέλουμε. Θέλουμε αυτό που θα πας στο νησί και θα χορέψει το πανηγύρι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν φτάνει μόνο το μήνυμα.
2: Έτσι. Όχι, λοιπόν, βέβαια, γιατί θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος 9 Ιουνίου και είναι η παγκόσμια ημέρα του Donald
2: Duck. Όχι, δεν το ξέρω. Αλήθεια.
1: Ο καιρό.
2: Μήπως να κάνουμε καιρό Donald Duck σήμερα.
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ θα μ' άρεσε. Αφού είναι η παγκόσμια μέρα του.
1: Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε καιρό Donald Duck. Είναι επειδή τα έχουμε όλα οργανωμένα, παιδιά, και είμαστε με τάξη και αλφαβία. Μην νομίζετε. Εμείς τώρα έχουμε σκαλέτα. Δεν τα αποφασίζουμε εδώ. Κάνουμε ό,τι τα αποφασίζουμε εδώ.
2: Φυσικά, για να φαίνεται αυθόρμητο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, θα περάσουμε υπέροχα. Είναι το πάμε πρωινό της Τρίτης.

0: καταπληκτικότητα. Κόπηκα στα δυο, επιστρέψαμε στο ρυθμό 9.49. Πριν πούμε τα viral, έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις πρωινές.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Οπότε αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις.
0: Βεβαίως.
1: Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, άκου φορτούνι, 300.000 ευρώ.
0: Φοβερό.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Nobo, Ferry Hopper, Hemboli Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και εσείς θα μάθετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
0: Πάμε να μάθουμε περισσότερο τώρα για τον κόσμο μετά από αυτά τα ωραία που μας είπες και τι γίνεται γενικότερα στα διεθνή μας.
2: No news, good news.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να τελειώνει ή να έχει τελειώσει ο τελικός NBA στην Αμερική. Ήταν και ο Τραμπ παραβρέθηκε από την αρχή, από τον εθνικό ύμνο που ακούστηκε μέσα, την ανάκρουση μέσα στο γήπεδο. Έφεγε τρελή γιούχα.
1: Ναι.
0: Madison Square Garden, ναι. Δεν ακούστηκαν ωραία πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανασχηματισμός. Η ενόχληση, λέει, του Πρωθυπουργού για τα σενάρια και τέλος παρέμεινε και ο εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, γιατί ακουγόταν έντονα ότι θα τον αλλάξει. Έγιναν κάποιες εσωτερικές ανακατατάξεις, όχι πολλά πράγματα, 6 πρόσωπα νομίζω αλλάξανε, οι 2-3 υφυπουργούς και ο κύριος Κυρανάκης έφυγε από υπουργός και θα πάει γραμματέας της Επιτροπής του Κόμματος, κάτι τέτοιο. Τα λέω έτσι γιατί δεν έγινε κάτι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σπουδαίο. Προφανώς ο ανασχηματισμός παίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία του κράτους από εδώ και πέρα και της διακυβέρνησης. Λοιπόν, έτσι πάμε, δεν θα πω παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τώρα ανοίξει μια πλατφόρμα που μπορεί να μας ενδιαφέρει. Θα ανοίξει μέχρι τέλος Ιουνίου, που λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Oh.
0: Είναι σαν μια εφαρμογή που Πόκι νομίζω λέγεται που κυκλοφορεί, που βάζεις ένα προϊόν και σου βγάζει τις τιμές και σε ποια σούπερ μάρκετ το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα θα είναι η ελληνική πλατφόρμα και θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις τιμές προϊόντων ανακατηγορία. Ανάμεσα από 6 έως 7.000 κωδικούς και από 150 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επίσημο αυτό.
1: Ψάχνεις ένα προϊόν, μπαίνεις και βλέπεις που μπορεί να το βρεις οικονομικότερα.
0: Βέβαια, το συγκρίνεις. Απίστευτο καιρικό φαινόμενο, μιας και έρχεται ο καιρός σιγά σιγά. Μισό γήπεδο είχε βροχή, ποδοσφαίρου.
1: Αυτό το είδα.
0: Και το άλλο μισό είχε λιακάδα. Είναι το λεγόμενο έχει ο καιρός γυρίσματα που λένε, που τραγουδάμε.
1: Μου θύμισε στα καρτούν τα συννεφάκια που είπα, ένα πάνω από πάνω.
0: Ναι,
1: και σε ακολουθεί και βρέχει εκεί που είσαι.
0: Στο Μικλιόβερ του Ντερμπισιάρ της Αγγλίας. Είναι ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου και υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Ωραία.
1: Τρομερό ήταν, πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις.
0: Σοβαρά. Και τέλος πάντων, υπήρξαν λίγο πριν να ξεκινήσει ο αγώνας χθες το απόγευμα, δηλαδή του μπάσκετ, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, υπήρξαν και ανακοινώσεις των τιμωριών πριν το τζάμπολ.

0: εννοεί, δεν επιτρέπεται η είσοδό του στη σειρά των αγώνων που θα γίνει από εδώ και πέρα και χθες. Και ο κύριος Μπαρτζόκας κατά τη συνέντευξη τύπου ζήτησε και συγγνώμη, λέει, θα ζητήσω συγγνώμη από το κοινό.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, εκδικαστήκαν αυτά.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι, εγώ τώρα θέλω να
1: εγώ
0: τώρα θέλω να όχι και
1: θα
0: γενικά στα
1: δηλαδή
0: γήπεδα,
1: και τους οπαδούς.
0: Και γενικά στα γήπεδα και ειδικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να έχουμε λίγο μια ησυχία τώρα την Τετάρτη. Να τελειώνουμε. Άντε, Τετάρτη Παρασκευή κοντός.
1: Και άλλο επαγγελματίες.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα με τον μπάσκετ θες.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε τρίτη σήμερα.
1: Εγώ δεν μπορούσα να το δω γιατί η παιδιά ήμουν off.
0: Το έζω θα τα πούμε μετά με την Πέττη.
1: Ναι, σε περιμένω να έρθει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
2: Αχ, τι ωραία! 6, 9, 3, 7, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Να. Φίλια πολλά.
1: Σε αυτό τον
2: το
1: αριθμό.
2: Το πάτησε, το έχει αποθηκεύσει το 6937-949-949. Ρυθμός γράφει μέσα στις επαφές και στο Viber μας στέλνει τις καλημέρες.
1: Και εκεί, εκτός από καλημέρες και φωνητικά που θέλω να τα ακούσουμε όλα, μας στέλνετε και το τραγούδι που θα τραγουδήσετε σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά δηλαδή από το τραγούδι το επόμενο, για να παίξετε στο νησί. Ποιο τραγούδι νησιώτικο θα βγείτε να τραγουδήσετε, έλα. Βρείτε κάτι ωραίο.
2: Βρείτε κάτι πρωτότυπο, γιατί δεν είναι απλό το δώρο. Πάτε τριήμερο στην Τίνο με την παρέα σας όλα πληρωμένα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα.
4: Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
2: Ελευθέρη. Ελευθέρη. Θες να μας τραγουδήσεις κάτι, ας πούμε, μία στη Σπάρια στον Ανήφορο, τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό είναι δημοτικό.
2: Δεν πειράζει, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Αλλά θα πάει στην Πάργα.
2: Ναι.
1: Α, είναι σαν νησί, αλλά δεν είναι
2: ναι,
1: νησί.
2: Είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, νησιώτικο ρεφρέν θέλουμε σε λίγο. Εγώ βλέπω εδώ τώρα ένα περίεργο τέτοιο παγκόσμιο ρεκόρ. Ρεκόρ Guinness, συγγνώμη. Από τον Ιζακ Τζόνσον. Είναι ένας έφηβος, ένα παιδάκι. Στη Μινεσότα τον είπα, αυτή τη στιγμή πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο άνοιγμα στόματος σε άνδρα.

0: Τι λέτε.
1: Είχε σπάσει το ρεκόρ το 2019 ο ίδιος και τώρα το 2022 κατάφερε να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ. Μιλάμε,
0: βλέπω
1: άμα
0: το
1: δεις, το
0: σαν, βίντεο τώρα,
1: σαν το τυρανόσαυρο Ρεξ.
0: Μιλάμε, δεν πρέπει κάτι να λείπει από τα κούκαλα εδώ της Γνάφου.
1: Και αν λες,
0: ναι, ή λείπει,
1: χωράει
0: ή...
1: παιδιά, πέντε pancakes.
0: Ψυχούλα μου, ζωή να έχεις,
1: πόσα, δύο μπέργκερ μαζί.
0: Ναι ρε παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμα. Κατεβαίνει να ξέρετε το κάτω σαγόνι. Τώρα εγώ βλέπω το βίντεο και ανοίγει, ναι, ανοίγει πολύ. Μπράβο του παιδιού.
1: Κατεβαίνει, πώς είναι αυτά τα κουκλάκια που ανοίγουν το στόμα προς τα κάτω και το ανοίγει θέρμα μέχρι κάτω ανοιχτό.
0: Ναι. Και τι πήρε γι' αυτό, είχε ρεκόρ Guinness.
1: Ναι, μπήκε στο ρεκόρ
0: Guinness. Πλέον στα ρεκόρ Guinness δίνουν χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι.
0: Δίνουν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Oh. 11 εκατοστά δηλαδή περίπου. 10,196 εκατοστά, τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, παίζουμε νησί σε λίγο. Άντε, γιατί ένας και ένας...
2: Ένας και ένας δυο μου το κάνατε τώρα.
1: Εντάξει, ακούτε.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης. Ελάτε, παιδιά, ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Στείλατε πραγματάκια για να βγείτε στον αέρα. Έγινε η κλήρωση και έχουμε τον νικητή.
1: Ω, σούπερ!
0: Εννοώ που θα βγει και να τραγουδήσει και να μπει στην κλήρωση.
1: Θες να πω ότι κερδίζει?
0: Οπωσδήποτε.
1: Εδώ λοιπόν, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Στο Αιωλής Τίνος Σουίτς. Μια εκπληκτική μπουτίκ, ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική. Φυσικά θα ταξιδέψεις με SeaJets, γιατί σου κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Άρα και ταξίδι και εισιτήρια. Περίμενε. Και διαμονή.
1: Και το Beach Bar La Lalooza, όπου θα απολαμβάνεις τα φαγητά σου και τον καφέ σου.
0: Ωραίο.
1: Και τι σου λείπει μετά? Ένα μαξάκι, φίλε, να πηγαίνεις παντού.
0: Πάρε
1: και ένα μαξί από Δρόμος Rent Car που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή να βγει στον αέρα.
0: Θα βγει στην αέρα η γραμμή για να μπει στην κλήρωση και ελπίζουμε να κερδίσει.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιος είναι?
4: Η Δημήτρα.
0: Γεια σου Δημήτρα, καλά ξυπνητούρια.
4: Ευχαριστώ πολύ τώρα.
1: Έχεις ξυπνήσει νωρίς, Δημητρούλα?
0: Γιατί...
1: Τι ώρα πας στη δουλειά? Δεύτερο καφέ.
4: Εφτά.
0: Εφτά. Σαν εμάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, ποιο ρεφρενάκι έτσι νησιώτικο θα μας πεις?
4: Θα πω το Βιντρολίβανο.
0: Πού το βρήκες, ρε παιδί? Τι ωραίο.
1: Γιάννης Πάριος.
4: Γιάννης Πάριος, κλασικό νησιώτικο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για να δούμε.
1: Για πάμε, ρε Δημητρούλα. Δώσ' το.
4: Τώρα. Α, καημένε δέντρο Λιβανέ, κάνεις νερό.

0: έτσι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Η αυγή στο νησί έτσι να ξυπνά και να βλέπει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι,
2: παιδιά. Και σε όλο τον κόσμο.
1: Καημένε δέντρο λίβανε. Μπήκε στην κλήρωση, αγαπημένη μου. Θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Εδώ να είσαι συντονισμένη στο Πάμε Πρωινό, γιατί εδώ θα γίνει κλήρωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Τι γλυκό,
3: πολύ
0: τι γλυκό.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως να σας πούμε ότι είναι κάποιες μέρες έτσι που θέλουμε κάτι πιο έξιμο από ένα απλό ρόφημα Αθηνά, με δροσιά, ενυδάτωση, μία αίσθηση τέλος πάντων ότι φροντίζουμε πραγματικά τον οργανισμό μας. Υπάρχει λοιπόν το Dextron Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, που είναι ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε. Ιδανικό για τις ζεστές μέρες, μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μία γρήγορη τόνωση. Λέμον. Ανακαλύψτε λοιπόν με το λεμόνι τη δροσιά Dextron Light Plus Raspberry και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή. Διάλειμμα, αφού τα καταφέραμε, τα είπαμε όλα και ερχόμαστε, Βασίλης και Αθηνά, αμέσως μετά και με Νίκο Οικονομόπουλο.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πολτρώνε σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά, solo divani, di qualità.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Εδώ είμαστε, τα δύο τα παιδάκια, τα πρωινούλια, έτσι θέλουμε να λεγόμαστε. Μέχρι 15 του Ιούνιου ούτως ή άλλως Αθηνά έχουμε σχολείο.
15: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε σχολείο, έχουμε και παπάκια.
14: Έχουμε και παπάκια.
15: Μέσα αυτοκίνητα
14: και παπάκια.
15: Ακόμα.
14: Σήμερα τελειώνουν τα λύκεια της Πανελλήνιες. Mm-hmm. Μέχρι 15 Ιουνίου τελειώνουν και τα ΕΠΑΛ. Και πολύ λέω, όχι, μέχρι 15 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ, τα μαθήματα ειδικότητας. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι να σας κρατάμε παρέα και να ακούμε επιτυχίες και να δίνουμε και δώρα. Και φυσικά κάθε μέρα είναι και ο Μασούτης μαζί μας.
15: Ο Μασούτης, παιδιά, που θέλω να πω, Βασίλη, αφήσέ με να το πω αυτό.
14: Ναι.
15: Η καλύτερη εξυπηρέτηση σούπερ μάρκετ ever στην Ελλάδα.
14: Είναι
15: δεν
14: πολύ
15: υπάρχουν.
14: Καλή.
15: Θέλω
14: όλοι
15: να στείλω
14: υπάλληλοι
15: εκεί στην Ετοράχη, στο Μασούτη, τα φιλιά μου και στον κύριο Γιάννη, που χθες δεν έβρισκα το ανταλλακτικό από τη Σουγκαρίστρα και έφυγε και πήγε σε άλλο κατάστημα. Τέτοια εξυπηρέτηση, παιδιά.
14: Προσωποποιημένη.
15: Ναι, είναι εκπληκτική. Μπράβο. Και μπράβο στο Μασούτη που εδώ και 50 χρόνια βαστάει γερά και τώρα τα δώρα συνεχίζονται. Εσείς θα κατεβάσετε το Μασούτης app και θα μπείτε σε μία κλήρωση, παιδιά, για να γίνετε ένας από τους 200 ναι τυχερούς που θα κερδίσουν και δωρεάν εξάμεινη συνδρομή Antenna Plus.
14: Ωραία.
15: Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν Antenna Plus, αγαπημένες σειρές και ταινίες, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Και πώς συμμετέχεις? Κατεβάζεις πολύ απλά την εφαρμογή, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα ισχύει έως και 10 Ιουνίου. Κατεβάστε το Μασούτης app και τρέξτε στα καταστήματα Μασούτης για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Φεύγουμε να τρέξουμε, να πάμε εκεί να δούμε αν έχει κίνηση. Τώρα ανοίγουν και τα καταστήματα, να μπούμε μέσα να ψωνίσουμε.
12: Στους δρόμους της Αθήνας.
15: Θα μας πει ο πράκτορ λοιπόν τώρα που θα βρούμε κίνηση αν βγούμε στους δρόμους.
14: Λοιπόν, να σας πούμε. Πρωί-πρωί πιστεύατε ότι θα πάτε χαλαρά? Όχι, γιατί η λεωφόρος Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγγνώμη, και την Ιερά Οδό. Επίσης, η Συγκρού ανεβαίνοντας είναι ποτηλιαρισμένη. Επίσης, και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος, η στροφή του Φλίσβου κάτω από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο έχει μια πυκνή ροή. Τώρα, κανονικά, πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι και το Σκιστό για να βγείτε προς την Ελευσίνα, το πρωινό πήξιμο υπάρχει και σήμερα, ημέρα Τρίτη.
12: Ο καιρός
15: σήμερα. Σήμερα, παγκόσμια ημέρα Donald Duck, και κάτσε να πιάσω συνέστημα, Donald. Σήμερα λίγα φακά θα φανούν στον Αττικό ουρανό. Λίγα χίλια φετσοπλία μετά θα φύγουν ψηλή ο ήλιος. Θα φτάσει η θερμοκρασία τους κρυατά έλα βαθμούς Κελσίου. Και εσείς θα μπορέσετε να φορέσετε το μανικό σας και τη σαντονάρα σας για να βγείτε στους δρόμους. Είμαι ο Ντόναλντ και σήμερα έχω γενέθλια.
14: Χρόνια πολλά, Ντόναλντ.
15: Μπορεί να κάνω και Mickey Mouse μετά. Ο Μίκη!
14: Α, είναι πάλι Disney.
15: Ναι, ωραία. Όλο Disney σήμερα.
14: Ούτως ή άλλως είναι φίλος του Donald.
15: Ναι,
14: μπορεί
15: πολύ
14: να μιλήσει
15: καλό.
14: Λίγο ο Donald με τον Μίκη.
15: Α, να κάνουμε και διάλογο. Πολύ ωραία.
14: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα παίξουμε τα καλύτερα. Και τα ακούτε. Δηλαδή, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης. Και σε λίγο παίζουμε στον αέρα τα παπάκια. Οπότε είστε έτοιμοι να καλέσετε όταν σας πούμε στο 210-6835-722. Για να δούμε το παπάκι. Δηλαδή, ο Ντόναλντ θα πάει στην ποταμιά.
15: Θα πάει

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτός ο στίχος είναι ό,τι πρέπει για να τον αφιερώσουμε 8 παρατέταρτο το πρωί, εκεί που ο καθένας πιστεύει ότι θέλει να τον αφιερώσει. Και έτσι κάπως ξεκινάει η συζήτηση στο Πάμε Πρωινό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το θέμα από ό,τι είδα σχεσιακό ή όχι.
1: Είναι σχεσιακό.
0: Το αφιερώνει στο Γιώργο Σεβαπλάι μου.
1: Έφτασε αυτή η ώρα που συζητάμε εδώ μαζί με τους ακροατές μας καθημερινά τα θέματα που μας απασχολούν. Ρίχνουμε, ρε παιδί μου, ένα θέμα στο τραπέζι και το συζητάμε όλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα το θέμα έχει να κάνει με σχέσεις, αλλά τι σχέσεις? Περίπλοκες. Δηλαδή,
0: αυτά δεν μπορώ.
1: Είσαι εσύ σε μία σχέση και χωρίζεις. Κατά πόσο θα το δεχόσουν ένας κολλητός σου, ένας φίλος σου, να τα φτιάξεις την πορεία με τον άνθρωπο που ήσουν εσύ σε σχέση? Δηλαδή, τα φτιάχνει φίλος σου με πρώην σου? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό, ή θα τσακωνόσουν, ή θα του λέγεις μην το κάνεις?
0: Το ερώτημα είναι αν τα φτιάχνει ή αν βγαίνει ραντεβού.
1: Και ραντεβού.
0: Όχι, ερωτικό. Είναι διαφορετικό.
1: Και ερωτικό ραντεβού, δεν ξέρω. Όλα ξεκινάνε για να προκύψει κάτι μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι πιο light το άλλο.
1: Το ραντεβού.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έτσι ξεκινάνε όλα. Και αν τα φτιάξει μετά, ποιος σου
0: τα
1: λέει?
0: Αν τα φτιάξει, τα φτιάξε. Θα πρέπει, θέλω να πω, θα έχει διάρκεια, θα το βλέπει συνεχώς μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έγινε μια φορά, πώς πήγε, οκ, okay, καλά ή άσχημα.
1: Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει,
0: λοιπόν,
1: το και
0: είναι
1: το,
0: μεγάλη συζήτηση
1: εγώ
0: αυτή.
1: Θέλω να βγω.
0: Θα σου πω, αν πάω στο παρελθόν μου, θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα με ενοχλήσει πάρα πολύ και θα έχω και νεύρα, και θα υπάρχουν πρόσωπα που δεν θα με ενοχλήσει και καθόλου. Γιατί, πρόσεξε, ποιο είναι το κακό τώρα? Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι,
1: ναι,
0: οι οποίοι είχαν βρεθεί σε κοινή παρέα μαζί μου,
1: ναι, όντα ζευγάρι με σένα,
0: ναι, το παίζανε Κινέζοι. Γνωριζόντουσαν, χαριετιζόντουσαν, κάνανε πλάκες, έλα μωρέ, ξεπερνούσαν τα όρια ή δεν τα ξεπερνούσαν. Και ξαφνικά, μετά από λίγους μήνες ή ένα χρόνο.
1: Που έχεις χωρίσει.
0: Ναι.
1: Τους βλέπεις μαζί.
0: Ναι, κάτσε. Αυτοί μας βλέπαμε ψηλό μαζί.
1: Κατάλαβες, παίζει ρόλο. Γιατί σημαίνει ότι από τη στιγμή που ήταν μαζί σου αυτός ο άνθρωπος, υπήρξαν συναισθήματα με το φίλο ή τη φίλη σου.
0: Αναπτύχθηκαν εκεί. Ή τέλος πάντων ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Εμένα με ενοχλεί λοιπόν.
0: Άλλο λοιπόν να υπάρχει κάποιος πρώην ανθρώπου, ο οποίος να είναι 5 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: και να εσύ να είσαι σε μια διαφορετική πόλη και ξαφνικά ξέρεις τι έπεσε.
1: 5 χρόνια πριν μου κάθεται κουλό εμένα.
0: Έπεσα πάνω του και τι να κάνω, ερωτεύτηκα. Να χαρείτε τον ερωτά σας, δεν με νοιάζει, καταλαβες. Αλλά τώρα να υπάρχει μια συνεχή στριβή όλο το διάστημα που ήμασταν μαζί και ξαφνικά να σας βγουν τόσα feelings που να... λοιπόν, μας κοροϊδεύατε το προηγούμενο
1: εγώ
0: διάστημα.
1: Εγώ από τη στιγμή που κάποιος ή κάποια βγαίνει με φίλο-φίλη μου, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν πρόκειται να τον δω ερωτικά
0: ξέρεις
1: ποτέ.
0: Τι. Αυτό ακριβώς θα ήθελα. Κάπως κλειδώνει μέσα,
1: ναι,
0: και λες,
1: κλειδώνει, ρε φίλε.
0: Και του γούστου σου να είναι. Λες, τελειώσαμε. Ρα, εδώ πέρα.
1: Δεν το σκέφτομαι καν αν είναι του γούστου μου.
0: Πάμε σε άλλες πορτοκαλιές.
1: Ναι,
0: πάμε τόσες πορτοκαλιές.
1: Τον βλέπεις μετά σαν αδερφό.
0: Είναι σαν να θες αυτό το τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι, να ξέρεις,
1: ναι,
0: που τους κάνει κλικ στον εγκέφαλο και θέλουν
1: αλλά,
0: αυτό.
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλα κι άλλα. Αυτό δεν θα υπήρχε. Εγώ έθεσα αυτό το ζήτημα και να ξέρεις.
0: Υπάρχει προβληματάκι εκεί, γιατί όταν το πας αντίστοιχα και σε βάλουν στην ίδια διαδικασία και σένα, λες τώρα θα σε δεις. Βάζεις και το χέρι σου, τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Α, το πάμε έτσι, δηλαδή, καταλαβες, μία σου και μία μου.
1: Τσακώνεσαι μετά.
0: Τσακώνεσαι γιατί θες να κάνεις αντίπεινα και σε βάζεις σε μία διαδικασία να κάνεις αντίπεινα. Δεν είναι ωραίο όταν μου συμβαίνει, γιατί το κάνεις τότε?
1: Μήπως είμαστε εμείς υπερβολικοί, θα μάθουμε τώρα. Θα μας
0: ότι
1: πει ο
0: είμαστε
1: κόσμος.
0: Υπερβολικοί, μπορεί και να
1: μπορεί
0: είμαστε.
1: Και να είμαστε. Θα μας πει και ο κόσμος τη γνώμη του, γι' αυτό
0: αλλά
1: το συζητάμε.
0: Αφού
1: παιδιά,
0: είμαστε υπερβολικοί.
1: Να δούμε την κοινή
0: σωστά
1: γνώμη.
0: Αλλά αφού είμαστε υπερβολικοί,
1: ναι,
0: ας το κάνουμε και εμείς στην άλλη πλευρά, να δούμε πόσο υπερβολική μπορεί να γίνει και άλλη πλευρά. Και να του πω, ξέρεις.
1: Α, είσαι τέτοιο πονηρούλη.
0: Δεν είμαι, αλλά για μπες σε αυτή τη θέση.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Σε αυτό που το κάνουν.
1: Στο λέω. Στείλτε μας τώρα στο Viber. Μαρίστε. Του ρυθμού 69, συγχύστηκε Φορτούνης, 6937 949 949. Θα έκανες κάτι ή θα σου άρεσε να κάνει κάτι κάποιος φίλος σου με πρώην σου? Για να δούμε
0: για
1: τι
0: να
1: θα
0: δούμε.
1: Πείτε.
0: Για να μην πω τώρα και κάνω like απάνω.
1: Γιατί
0: τώρα
1: ο Φορτούνης τώρα τα έχει πάρει κράνα.
0: Για να ξεκινήσω τα likes.
1: Τα έχει πάρει κράνα.
2: Αν δεν ακούς Πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε Πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: την Ελένη Φορέιρα πρωί-πρωί. Ξεχάσαμε εκείνα και μετά, αλλά γιατί γλεντούσαμε. Να σας πούμε να καλέσετε.
1: 2-10.
0: Α.
1: 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλούν οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο ή από όπου και αν βρίσκονται,
0: ναι,
1: για να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Και τι θα κερδίσουν? Διπλό εισιτήριο να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στα Village Cinemas. Τα Village μας που προβάλλουν τις ταινίες είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Τις προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή η οποία θα παίξουμε το παπάκι. Παιδιά, βασικά μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία. Αν τελειώνουν αυτή την εβδομάδα, πόσο έχει ο μήνας την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή, ναι. Πρώτο Θεός, βέβαια θα επανέλθουμε από Σεπτέμβριο, ναι, με το
0: καλέ,
1: παπάκι.
0: Εννοείται,
1: έτσι κανονικά όλοι οι μικροί μας φίλοι θα παίζουν.
0: Μέχρι την Παρασκευή, μπορεί και τη Δευτέρα, θα δούμε. Μέχρι 15. Για να δούμε, μας πήρανε τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Εγώ.
0: Μπράβο.
1: Εσύ.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Στεφανία.
1: Ραφαηλία.
0: Στεφανία.
1: Α, Στεφανία.
0: Στεφανία, πόσο χρόνο είσαι?
1: Περίμενε. Για πες μας.
2: Θεοφανία.
1: Θεοφανία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, Θεοφανία, ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 9,5.
1: Φανταστικά. Η ωραία ηλικία. Δηλαδή πας στη τάξη.
2: Τρίτη.
1: Δημοτικού.
0: Να σου πω, Θεοφανία, άρα τώρα τι μας μένει?
1: Να βουτήξει το παπάκι και να πάει στην ποταμιά.
2: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Παπάκι κολύμπα, σε βλέπω. Φτάσε μέχρι το βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η φίλη μου η Θεοφανία.
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Άκουσες, Θεοφανία, τι είπε?
2: Όχι.
1: Έλα λίγο πιο πάνω, καλέ, στην επιφάνεια.
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Τι είπε, Θεοφανία?
4: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
1: Α, κάπως καλύτερα τώρα. Τώρα το κατάλαβες? Θεοφανία, το άκουσες?
2: Λίγο.
1: Άλλη μία φορά θα το πει, έλα.
4: Πάω με το κουφί και το μήκη για βουτιές.
1: Έλα.
2: Πάω με το μήκη και το κουφί για βουτιές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάει για βουτιές το παπάκι. Με το μίκι και το γκούφι. Κέρδισες διπλό εισιτήριο να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στα Village Cinema. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και που έπαιξες μαζί μας.
0: Καλό μάθημα, αγαπημένη.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα γιατί έχουμε τα καλύτερα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Πάμε, τι να συμβαίνει? Είναι ο πρόσμενος επισκέπτης.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι ζούμε αυτή τη. Θα το ανεβάσω story. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως έσκασε η Μπέτη Μαγκύρα στο στούντιο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι, δεν είναι η Μπέτη Μαγκύρα, είναι ο Νάν. Λοιπόν.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει μαγκύρα.
5: Χθες. Είμαι fan του Νάν. I love that.
0: Χθες ξεκινούσε ο αγώνας και λέω, παιδιά, γιατί δεν παίζει ο Νάν. Και μου λένε, δεν βλέπεις, παιδιά, το αφ.

0: μόνοι. Γιατί δεν μας πρόλαβες πριν.
1: Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Και δεν μπορέσαμε να κάνουμε τέτοιο.
1: Ποια άλογα και ποια σήμερα ήρθε η μία.
0: Η μπασκεμπολίστρια.
1: Μπέτι Μαγκύρα. Με μία φάνα, παιδιά, μπήκε μέσα. Με ένα μαλλί σγουρό, αφανέ, σκούρο. Σοκ, σου πάει πάρα πολύ.
2: Ωραία, αυτό. Είναι η περούκα τη Whitney αυτή.
0: Νόμιζα περμανάτη ήταν.
2: Τι περμανάτη.
0: Πάρα πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Είναι η περούκα τη Whitney. Πότε θα την έκανε την περμανάτη, θες το βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούτε.
1: Επικό ήταν αυτό.
2: Εντάξει, μόλις είδα τον Ναν.
1: Ναι.
2: Λέω θα πάω αύριο στο φορτούνι με αυτή την καούκα.
0: Αν δεν έχετε καταλάβει, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τον έχουν τον αγώνα. Ο Ναν είναι ένα πολύ δυνατό παίκτη, ο οποίο παίζει τον Παναθηναϊκό. Αυτό λοιπόν
2: είχε. Έχει χειράστα. Έχει
0: κοτσιδάκια.
2: Αυτά τα κοτσιδάκια, πώ τα λέγανε τα
0: τζέντια. Βλέπω τον αγώνα λοιπόν εγώ στο κινητό γιατί δεν μπορούσε, ήμουν κάπου και δεν μπορούσα να το δω. Και δεν έβλεπα τον Αν. Λέω, γιατί δεν τον βάζει τον Αν μέσα και περνάει το πεντάλι του και περνάει το. Και μου λέει δεν τον βλέπεις. Αυτός με την αφάνα είναι. Έχει ακριβώς αυτό το μαλλί.
2: Τα κοτσιδάκια.
0: Τέτοιο. Καταπληκτικό. Ωραίο.
1: Είναι φανταστικό.
0: Εγώ τον προτιμώ και έτσι. Τον κάνει πιο cute.
1: Έπαιξε, έπαιξε με την αφάνα.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι.
2: Τον βολεύει. Τα μαλλιά του είναι χριστιανικά.
1: Ναι,
2: τον αφάνα έπαιξε.
1: Τον βολεύει τον άνθρωπο. Φοράν κορδέλες συνήθως με τα μαλλιά.
0: Όχι, τα έφυγαν έτσι. Και πήγαιναν έτσι.
2: Και κουνιόντουσαν πέρα εδώ. Ήταν υπέροχα.
0: Δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια.
2: Τρελάθηκα.
0: Μου έγινε πιο συμπαθή, α πούμε. Αλήθεια.
2: Εγώ τον λατρεύω τον. Μου αρέσει πάρα πολύ. Φοράει και το νούμερο του αγαπημένο.
0: Ποιο
2: είναι, 25.
0: Α, το 25.
2: Αρέσει πάρα πολύ αυτό το νούμερο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ήρθα. Ξεκινάμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
0: Λοιπόν, θα το, να σας πω εγώ λοιπόν για, τα, για κάτι που πρέπει να ανακοινώσουμε πριν.
2: Ωραία.
0: Πάμε στις διαφημίσεις. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, για πλημμύρες, χαλάς, λοιπόν, αναρωτιόμαστε τι μας καλύπτει ως ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
2: Να,
0: και
2: μπράβο.
0: Εκεί που αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό που δεν είναι απλό, μας καλύπτει το Insurance Market. Έτσι
2: ναι,
0: λέγεται.
2: Βεβαίως, insurance Market.
0: Βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις εκεί μέσα στο Insurance Market, τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ που ασφαλίζομαι στην Insurance Market, την αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Mm-hmm.
0: Και το επιβεβαιώνει και η Αθηνά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Προσδεθείτε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλιο. Αφοσίως.
5: Η ώρα στο νησί είναι 8.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: Όλο και ψηλότερο.

0: Mary Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
1: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άριος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμό 949. Θεσσαλονίκη. Στον Θεσμό 949 ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Γκαζώνουμε ως τις 10. Γκαζέ, παρεούλα. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Δεν σας βλέπω όμως alert. Δεν σας βλέπω alert στο Viber. Στο 6937-949-949. Στο για πες να μας στέλνετε λοιπόν τις ιδέες σας, μάλλον τις απόψεις σας, για το αν πρέπει να βγαίνεις ξανά με έναν πρώην. Αυτό δεν βάλατε.
15: Όχι. Αν έβγαινε κάποιος φίλος σου πολύ ή κάποια φίλη σου πολύ με πρώην σου, αν είναι αποδεκτό ή όχι.
14: Αν είναι αποδεκτό. Αν
16: μια φίλη σου
14: βγαίνει με έναν πρώην. Αν θα τον δεχόσουν ή όχι. Ισχύει. Μπορεί να είναι και φίλη μου και τώρα, έτσι.
15: Βέβαια.
16: Ναι. Κυρίως τώρα.
15: Θα την δεις να βγαίνει με έναν πρώην σου. Πώς θα σου φαινόταν, Μπέτη?
14: Ακούστε να σας πω. Φαίνεται λίγο κουλό και περίεργο. Αλλά αν, ας πούμε, σου λέω εγώ, αυτός ήταν μαζί μου τότε και αυτή ήταν ερωτευμένη, αλλά άθελα.
15: Αυτό είναι που είναι το άσχημο.
16: Άκου τώρα. Είναι το περίεργο.
14: Παιδιά,
15: να είναι ερωτευμένη φίλη σου.
14: Άσχημο δεν είναι. Αν αυτή τον ερωτεύτηκε και εγώ δεν είμαι πια μαζί. Όχι, τον είδε, τον ερωτεύτηκε, αλλά επειδή είναι μαζί μου δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Σεβάστηκε τη φιλία και τα λοιπά.
16: Έχω πολλά νεύρα.
14: Άκου. Και τι να κάνουμε, αυτό σου έρχεται, αγάπη μου, είναι και χημίες.
16: Εγώ όμως τα είχα νεύρα.
14: Δεν θα στο είχε πει η φίλη σου αυτό.
16: Ναι, αλλά εγώ μετά θα μέτρωγε και θα έλεγα, α, γι' αυτό τότε είχαν πάει εκεί.
15: Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς μετά, δεν μπορεί.
16: Εγώ θα έλεγα.
14: Παρόλα αυτά όμως μπορεί και να συμβεί.
15: Μπορεί και να
14: είναι ανθρώπινο.
15: Άρα γι' αυτό το συζητάμε. Ναι. Αν συμβεί, τι κάνουμε.
14: Από τη στιγμή όμως που. Εντάξει, δεν θα μου αρέσει.
15: Ναι.
14: Δεν θα μου αρέσει. Αλλά από τη στιγμή που μου έχει φύγει εμένα και δεν μου λέει τίποτα αυτός, πια στα τέτοια μου στην τελική.
16: Αν πάνε
14: με τη φίλη μου, αν πάνε με την κουμπάρα μου.
16: Ισχύει. Απλά σε βάζεις μετά στο τρυπάκι να σκεφτείς, κοίταξε να δεις τότε τι μπορεί να γινόταν.
14: Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο ανοιχτοί σαν άνθρωποι.
16: Περισσότερες των περιπτώσεων.
14: Γιατί μπορεί και να ήταν πολύ. Ναι, αυτό σου λέω. Μόνο αν είναι ερωτευμένη. Άμα τη άρεσε, κρατούσε τα προσχήματα και μετά σου ψουμούξου.
16: Αθηνά, είδες που είμαστε πολύ Ευρώπη.
15: Ναι, ναι, έχουμε γίνει Σουηδία.
16: Τι ωραία που είμαστε.
15: Στείλτε μας κι εσείς την άποψή σας για αυτό το θέμα, το φλέγον θέμα αυτό. 6937-949-949 στο Viber. Περιμένουμε να τοποθετηθείτε.
16: Να σε έταξε νέα.
14: Ναι, και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε το όλα στη φόρα. Σας έχω φέρει όμως κάποια νέα εγώ νυχτερινά.
16: Σήμερα έχει
15: μάτα.
16: Και αθλητική και
15: ενημερωτική. Πολύ ωραία, θα τα
14: και
15: πούμε.
14: Και αθλητική και νυχτερινή.
15: Θα
14: και
15: τα πούμε στο όλα στη φόρα, εδώ.
14: Αλλά όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και...
16: Όχι ρε παιδιά, πώς είναι ο καφές, μητέρα.

0: Λοιπόν, εδώ ναι. είμαστε.
1: Ναι.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Με ανοιχτές αγκάλες.
1: Βεβαίως.
0: Με ανοιχτά αυτιά.
1: Mm-hmm.
0: Και...
2: και
1: όλα στη φόρμα.
2: Και τίποτα.
0: Και όλα τα άλλα κλειστά.
2: Ακριβώς. Τα ματάκια μας. Όλα στη φόρα.
0: Όλα δωστά.
1: Μίλησα για να συμμετέχω κι εγώ στο Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
2: Εσύ.
1: Όχι.
2: Ποιος.
1: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Έτσι.
1: Μίλησε για να συμμετέχει.
2: Ζούμε.
1: Αλλά έψαχναν κομπάρσου.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
1: Λοιπόν, θα πάω να κάνω κομπάρσου.
0: Τι ήθελε, δηλαδή να έχει και.
1: Ατάκες.
0: Ατάκες.
1: Γιατί.
0: Όχι μία.
2: Γιατί.
0: Όχι, να έχει 2-3-4.
2: Γιατί να έχει.
0: 5-6.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Και γιατί να
0: και
2: έχει.
0: Γιατί να έχει.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Είναι καταπληκτική ηθοποιός. Τι είναι, είναι.
3: Γιατί είναι ηθοποιός.
0: Αυτό σου λέω. Είναι καταπληκτική ηθοποιός. Είναι star influencer που μια εταιρεία παραγωγής
2: ομιλία
0: πει να τη βάλουμε.
2: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα είναι star influencer.
2: Άρα γιατί.
1: Γιατί ο Steve Μιλάτος είναι star influencer.
0: Είναι πολύ ωραίος γκόμενος.
1: Είναι πολύ
2: μοντέλο.
1: Συμφωνώ. Αλλά σου λέει ναυσικά Παναγιωτοκοπούλου.
0: Ναι.
1: Η άλλη κοπέλα που το μοντέλο αυτή η κυρία η όμορφη που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Που
2: η
1: Εβελίν Κατζατζόλ.
2: Η Εβελίν Κατζατζόλ, αγάπη μου, έχει millions, καταλαβαίνεις.
1: Άρα Βρυσίδα μου, τι ήθελες κι εσύ τώρα.
0: Έχει millions, έχει χιλιάδες followers.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραία blogger.
2: Όλοι μπορούν να έχουν την ευκαιρία, αλλά γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι πρέπει να
0: πάει δηλαδή σε μεγάλες fashion week του εξωτερικού, την καλούνε, πάει. Δηλαδή η κοπέλα, πώς να σου το πω, κάνει μια δουλειά.
1: Καταλαβαίνω. Άρα Βρυσίδα μου δεν θα έπαιρνε ρόλο.
2: Μπορεί και να
1: έπαιρνε,
2: αλλά όχι ως δεδομένο.
0: Ως κομπάρσα θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι. Θα μπορούσε, αλλά δεν ήθελε.
2: Ένα πέρασμα να το βάζει συνέχεια ξανά στο επεισόδιο στο Netflix.
0: Έλατε. Να λες,
2: περνάω από πίσω.
0: Πώς έλεγε,
1: πώς έλεγε η Peggy Καρά που λέει: έχω παίξει στους δύο ξένους. Είμαι και η κοπέλα που έλεγε και δίπλα την
2: ακόμα. Είμαι και το έβαζα wallpaper στο κινητό από πίσω, τι περνάω.
1: Ναι, είσαι καλά καθόλου. Λάκης Γαβαλάς για GNTM. Έχουμε την Πέτη Μαγκύρα εδώ. Κάτσε να μας τα πει από πρώτο χέρι.
0: Για πες τι.
1: Είναι τύρανος η Ζενεβιέβ. Είναι πηγολαμπίδα η Ιλιάνα. Χορτάρει εγώ και η Πέτη. Μας πατάνε, μας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι
1: ισχύει. Πες μου λίγο, σας κάνουν ό,τι θέλουν οι παίκτες.
0: Εμάς.
1: Και έχουμε και τον Άγγελο, λέει, που μας φωτίζει. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είμαστε ένας κήπος, λέει.
0: Α, είδες,
1: ο γλυκός μου, ναι.
0: Είπε,
1: ναι, γι' αυτό το είπε. Και καλά
0: εμείς
1: ότι...
0: είμαστε τα τριαντάφυλλα.
1: Εσείς είσαστε, ρε παιδί
0: είμαστε
1: μου, πιο...
0: όμως, αλλά έχουμε και αγκάθια.
2: Και έτσι πάει μια φορά το
1: αγκάθια. Το είπε ότι εσείς είσαστε πιο, ας πούμε, με τους παίκτες...
2: Πιο στροφή.
1: Όχι, πιο κοντά. Δηλαδή, πιο...

0: Αλφα.
1: Οκ.
0: Σε σύριαλ του Αλφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν δική του επιλογή να είχε κουραστεί και ήθελε να λείπει, να απέχει τέλος πάντων από το επάγγελμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλοί τον ψάχνουνε και για συνεντεύξεις και δεν πάει. Δηλαδή παρακαλάνε πραγματικά.
2: Μα τι να πει,
0: εκπομπές, ο άνθρωπος δεν θέλει.
2: Ναι.
0: Και τώρα που έχει μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει ήδη συνεργαστεί στο Η ώρα η καλή και είχαν μια πολύ ωραία.
2: Α, okay.
0: Του έκανε την πρόταση και το σκέφτηκε να γυρίσει. Ανυπομονούμε να ξαναδούμε τον κύριο Μιχαλόπουλο στην ελληνική τηλεόραση.
2: Τέλεια.
0: Τώρα θέλω να μας πεις τα νέα που έχεις για τις πίστες.
2: Λοιπόν,
0: που λες,
2: ακούστε
0: για τα
2: τώρα τι έφτασε στα αυτιά μου.
0: Ναι.
2: Ήξερα ότι έχει δεχτεί πρόταση ο Ρουβάς να είναι με τη Βανδύ.
1: Μάλιστα.
2: Και πίστευα ότι αυτό θα ήταν το σχήμα του χειμώνα στον Νόξ. Ναι. Γιατί δεν θα είναι ωραίο στον Νόξ. Είπε θα απέχω.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον
0: ναι.
2: Για μία χρονιά από τις πίστες θα απέχω. Θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ.
1: Okay.
2: Και σκάει η βόμβα λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Πάω κάπου και μαθαίνω ότι ο Ρουβάς θα είναι με ποια λέτε.
0: Με ποια.
2: Με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Φανταστικό.
1: Ξέρετε.
0: Φανταστικό. Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό
1: το
0: θα
1: δικό μας το σπίτι
0: τώρα...
1: σε άλλος νοικιάστηκε.
2: Η
1: ναι.
2: Βανδύ με ποιο θα είναι τώρα.
1: Με ποιον,
2: γιατί ήταν ο Μάστορας, αλλά έχουν ξανακάνει με το Μάστορα
0: ναι.
2: σεζόν.
0: Πολύ πετυχημένη σεζόν.
2: Και τελικά, μαντέψτε με ποια θα είναι η Δέσποινα
0: γυναίκα.
2: Βανδύ.
1: Με την Ατάσα.
0: Με ποια.
2: Με την Ατάσα.
1: Πάλι αλλάξει πάρα πολύ την
0: παιδιά, ωραία.
1: Και τα δύο πολύ ωραία.
2: Ωραίο και δύο γυναίκες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μ' αρέσει και δύο γυναίκες. Είχαμε καιρό να τις δούμε έτσι.
1: Ποιο μαζί θα βγαίνουν,
0: και τα ντουέτα τους θα είναι φανταστικά.
1: Ποιος θα βγαίνει πρώτος, ποιος δεύτερος.
2: Η Δέσποινα είναι πιο pop, η άλλη είναι πιο λαϊκή.
1: Άρα θα βγαίνει η Δέσποινα και
2: δεν θα βγαίνει. Ξέρω, εξαρτάται. Γιατί η Νατάσα στο σχήμα που ήταν έβγαινε αρχή.
1: Το πρόβλημα του μυαλό. Μαζί τα ξεκινάνε. Με έντο έτσι.
2: Μπορεί να ξεκινάνε μαζί, να κάθεται στην αρχή η Βανδύ, να κάνει το πιο
0: πολύ. Και το Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου.
1: Μπορεί να λέει Νατάσα, δεν έρχομαι νωρίς εγώ, θα έρθω πιο μετά, βαριέμαι. Και θα βγαίνει αργότερα.
0: Τι λες, μπορεί.
2: Τι λες, καλή, γιατί.
0: Όχι.
1: Η Νατάσα είναι λίγο πιο βραδινός τύπος, όχι.
0: Θα δούμε, παιδί μου. Τώρα σημασία έχει.
2: Στο μαγαζί που ήταν ξεκινούσε 10:30 και έβγαινε πρώτη.
0: Όπω φανταστική ήταν.
1: Ωραίο, πάρα πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία σχήματα. Ευχαριστούμε που μας ενημέρωσαν. Υπομονούμε να ξεκινήσουν.
3: Να το σχήμα, το ένα. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Για πάμε.
1: Πολύ ωραία ήταν τα νέα που μάθαμε. Τώρα πάμε να βρούμε και νικητή για το ραντάρ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ψάχνουμε μία γυναίκα που είναι μαμά.
0: Να είναι μαμά.
1: Να είναι μαμά.
0: Μαμά.
1: Άρα λοιπόν.
0: Εγώ. Ω, μαμί. Κι εγώ τώρα με το σκύλο.

0: Λοιπόν, να δούμε τι είπατε τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητάμε για το αν μία φίλη μπορεί να βγαίνει με έναν πρώην σας.
1: Ναι.
0: Ή και το αντίστοιχο για τους άντρες. Λοιπόν, όχι, τι είπα τώρα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει, εγώ πάντως δεν θα είχα πρόβλημα αν η σχέση μας είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Ναι, και αυτό που ξεκίνησε ο πρώην με την κολλητή μου έγινε τυχαία. Και έξω θα έβγαινα μαζί τους. Σουηδία κατάσταση, καλημέρα παιδιά.
2: Ορίστε μας, να τα.
0: Ο Δημήτρης λέει, εμένα πάντως η πρώην γυναίκα μου παντρεύτηκε έναν φίλο μας 1,5 χρόνο μετά το χωρισμό μας.
1: Α, παντρεμένη
2: και μιλάει ακόμα και με τους δύο.
0: Αυτός είναι πρώην γυναίκα του.
1: Και παντρεύτηκε κιόλας.
0: 1,5 χρόνο αφού χωρίσανε, παντρεύτηκε ένα φίλο του.
1: Και είναι χαλάρα. Σε τι κατάσταση
0: είναι. Δεν με χαλάει του ανθρώπου αφού τα βρήκαν οκ και η πρώην μου αφού δεν με ενδιαφέρει. Του 12 πάλι οκ.
2: Του Sweden.
1: Καλά.
0: 12 points του Sweden.
1: Πολύ χαλαρό.
0: Ο Παύλος λέει, αν ο κολλητός μου πάει με την πρώην μου, θα γίνει και αυτός πρώην.
2: Σωστός,
0: ωραίος,
2: πρώην κολλητός.
1: Μπράβο, Παύλος.
2: Είχαμε Ρόνι και μας το κόψανε.
0: Η Δήμητρα λέει, αναλόγως πιο πρώην, αλλά περίεργο ρε παιδιά, θα καθόμαστε όλοι μαζί μετά, λέει, π.χ. και θα ξέραμε όλοι ότι κάποτε εμείς κάναμε σεξ και τώρα είναι με τη φίλη.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Δηλαδή και αυτή πώς νιώθει, άβολο.
1: Είναι άβολο.
0: Και επίσης λέει, έχω κάποιους πρώην που έτσι και τους ακουμπήσει κάποια, θα γίνομαι μπίλες.
1: Είναι αυτή και, νομίζω είναι η πιο δημοφιλής άποψη.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα, ο πρώην. Υπάρχουν πρώην που ήρθαν, πέρασαν, φύγαν και δεν σου κάνανε και έστησε και έστηκε στην τελική.
2: Ναι, έλατε.
0: Και υπάρχουν και πρώην που μπορεί να ήταν πολύ σημαντικοί στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, να υπήρξε μεγάλος έρωτας.
2: Δεν
0: να...
2: είναι το θέμα αν είναι σημαντικός ο πρώην στη ζωή μου, αν έχει υπάρξει. Ο φίλος μου και η φίλη μου είναι σημαντικοί.
1: Και σου λέει μετά ο φίλος, άντε να βγούμε ζευγάρι για να πάμε για κανένα μπανάκι.
2: Εμένα,
1: και πάτε όλοι μαζί για μπανάκι, καταλαβαίνεις.
2: Δεν με πειράζει για τον πρώην, την πρώην. Με νοιάζει για το φίλο μου
1: για
2: και τη φίλη.
1: Φίλο, αυτό και πάτε όλοι μαζί για μπανάκι. Πώς θα γίνει,
2: δεν τι είναι
1: θα
2: συζητάτε. Ωραίο τώρα αυτό το πράγμα.
1: Για πείτε, ρε,
0: λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος έχει στείλει, αλλά είναι λίγο αυτά που γράφει, δεν ξέρω.
1: Τι, πρέπει.
0: Είναι λίγο πιο έντονο.
1: Έντονα.
0: Τα έντονα. Λέω να μην τα διαβάσω.
1: Ναι. Βάλε μπιπ.
0: Είναι και πρωί-πρωί ακόμα. Ωπα, βρήκαμε.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή φτάσαμε μέχρι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, με μία ανάσα, μία που βουτήξαμε. Τι έγινε?
2: Ένα κουνούπι έχει που με τριβελίζει τόση ώρα.
0: Αλλά
2: έχει μπει εδώ μέσα, προσπαθώ, το κυνηγάω. Δεν κινδυνεύω βέβαια, να ξέρετε.
1: Γιατί δεν παίρνεις σπρέι?
2: Παίρνει σπρέι, αλλά γυρίζει γύρω-γύρω και τα ακούω. Ήξερε εσύ ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα?
1: Ναι.
2: Έτσι σκίζουν το δέρμα με τα πριόνια. Μα ζωθά το αίμα. Αχρίαστη γνώση για σένα που το αντιμετωπίζει όμω κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά, να ξέρετε, για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και θα το βρείτε από τη Unifarma. Ρεπέλ σπρέι, παιδιά, τα κουνούπια.
1: Ωραία. Στα φαρμακεία λοιπόν.
2: Φεύγουμε!
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε διαφημισούλες! Μην φύγετε, επιστρέφουμε γρήγορα! Και η Μαντάμ Μπακίρε έρχεται.
3: Και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Θα κολατσίσουμε, δεν έγινε κάτι.
13: Δεν πρόλαβα να καταπιώ και την μπουκιά μου.
12: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
13: Τι τρώτε?
12: Κολουράκι, κολουράκι.
13: Κολουράκι,
12: ωραία, από το Μασούτι.
13: Από το Μασούτι βέβαια και τα νέα προϊόντα Mr. Grand, παιδιά, που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Για να δούμε τώρα τον καιρό για την κίνηση μαζί.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Σηκώθηκε το δρόμο του, περνάει πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης. Τι, κατεβαίνει? Τράβο πάλι ανεβαίνουμε.
12: Το κατέβασα γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά. Ούτε στο Κηφισό να κινηθείς.
13: Όλα
12: αλλά,
13: κόκκινα.
12: Ναι, αλλά μπορείς να ακούσεις ρυθμό 949.
13: Μπράβο.
12: Λέω εγώ τώρα. Είτε να είσαι στην παραλιακή και να πηγαίνεις από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, θα κολλήσεις. Όλη η συγκρούση σχεδόν. Το κατέβασμα της Μεσογείων, το ανέβασμα της Κηφισίας, το κατέβασμα της Κατεχακίου.
13: Κατάλαβα. Ανέβα, κατέβα, κολλήσαμε.
12: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά. Είναι μόλις Τρίτη.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Αλλά είναι η μέρα.
14: Σήμερα το καιρό θα μας το πει ο Μίκι Μάους μαζί με τον Ντόναλτ. Καλημέρα.
13: Αυτός ήταν ο Τάζ. Κάτσε, κάτσε να πιάσω λίγο συνέστημα τώρα.
14: Σήμερα το καιρός θα είναι βαθμούς και τους δύο το μεσημέρι.
13: Πόσους?
14: Και ούτε τους δύο βαθμούς και τους δύο το μεσημέρι.
13: Παρέγινε.
14: Ζεστήκε λίγο, λίγο σύννεφο στον ουρανό μου, κυρίως δυτικά και νότια του νομού.
13: Ναι.
14: Και θα είναι μια υπέροχη μέρα για να βγεις έξω. Είναι Τρίτη, άκου ρυθμό 949. Στο λέει ο Μίκι Μάους, για να έχεις παρέα στην κίνηση.
13: Και έφυγε η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε ένα καλύτερα, παιδιά. Ρατ, πάμε πρωινό.

0: Με τη Ριέλ Νίδου ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, η οποία θα μας πει και για το χθεσινό αγώνα, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Ναι, θα δεν ήταν ξέρω. Εκεί σίγουρα στο γήπεδο. Εσείς καλείτε στο 210-68-35-722 για να παίξετε τώρα με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρρρ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς.
4: Good morning. How are you this morning?
0: Fine, you.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα.
4: I'm not very well because I'm a fan of Panathinaikos and we lost yesterday.
0: And I'm very happy.
4: We lost.
1: Α, δεν ήξερα ότι είσαστε Παναθηναϊκός.
4: That's why I don't. Γι' αυτό δεν χωνεύω το φορτούνι. Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Yes, because I'm very happy today.
4: Έχουμε αυτές τις.
1: Με μένα όμως που είμαι εκτζού δεν έχετε καταλάβει.
4: Όχι, την αγαπάω πολύ την Άικα.
0: Καλά, εννοείται. Συμμαχία.
1: Τι σημασία μου έχει.
4: Η φίλη μου η Μπέτη, η γιαγιά της, ήταν από τη Σμύρνη.
1: Ναι.
4: Και γενικά έχουμε μία αγάπη προς την Κωνσταντινούπολη, οπότε αγαπάμε και τους εκτίδες.
0: Άρα είστε αντιολυμπιακός, όχι Παναθηναϊκός.
4: Είπα εγώ ότι είμαι αντιολυμπιακός.
0: Άμα μας αγαπάνε όλες τις άλλες ομάδες εκτός των Ολυμπιακών.
4: Τον Ολυμπιακό, αφού είμαστε συνέχεια εχθροί. Όλοι παίζουμε αντίπαλοι. Πώς θα την αγαπάω, αφού είμαι αντίπαλος.
0: I'm very happy because κερδίσαμε.
4: Τι ωραία τα μιλάς τα αγγλικά, ρε Βασίλη, μπράβο. Πρέπει να το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάλε και τώρα να πάμε να παίξουμε με μαύρη καρδιά.
0: 2-10-68-35-722.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ανεβαστικό, αλλά δεν ξέρω αν θα το βρουν. Πάμε να παίξουμε Μάριο Γκονανέλη το Νότ. Για να έχουμε τη γραμμούλα μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
5: Με λένε Μαρία.
4: Μαρία, πολύ ωραίο όνομα, μαράκι. Γιορτάζει 15 Αυγούστου.
5: Ναι, αγαπημένη μου, ναι.
4: Ωραία, λοιπόν. Μαρία, εγώ απαγγέλω, εσύ βρίσκεις. Εύχομαι.
5: Ναι.
4: We have caused quite a gossip. They treated us as the topic. Where is the naughty girl going? With that broke guy again, the world had noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Celine Dion.
4: The world has noticed us, and we pretend it's a secret. I'm leaving my house from 9 o'clock at night.
0: Μαρέ καρέ.
4: Όχι! Okay.
1: Είναι δύσκολο.
4: Είναι δύσκολο, θα το είπα.
0: Ελληνικό
4: πάμε
0: είναι.
4: Πάμε στο επόμενο, λυπάμαι, μαράκι. Ελληνικό.
1: Μάλιστα.
4: Δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, σοβαρή κυρία αυτή?
6: Δέσποινα.
4: Δέσποινα, από Μαρία σε Δέσποινα, όλοι 15 Αύγουστο, τι θα γίνει?
6: Κάπως έτσι.
4: Δέσποινα, το βρήκες?
6: Όχι.
0: Ξανά.
1: Έλα, θα το προσπαθήσεις.
0: Λοιπόν, το ρεφρενάκι.
1: Ναι.
4: Κάτσε λίγο. We have caused quite a gossip. Μάλιστα. Αυτό είναι τη λέξη κλειδί. They treated us like as the topic. Where is the naughty girl going?
0: Robbie Williams.
1: Μην μπερδεύεις εσύ τον κόσμο. Περίμενε, εδώ δεν βρίσκουμε με τίποτα. Περίμενε. Τι Robbie Williams.
4: We have caused quite a gossip, ρε Δέσποινα.
0: Τίποτα.
4: Δεν ξέρεις τώρα, είναι μία λέξη ελληνική που δεν περιγράφει.
0: Ωραία, άμα το τραγουδούσατε λίγο, όχι, ούτε αυτό.
4: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω και θα το δώσω.
0: Ωραία,
4: έχουμε και άλλη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
7: Μαρία.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα? Πότε πετύχαμε όλους τις Παναγίες?
0: Καλοκαιρινό.
4: Μαρία, Δέσποινα, πώς γίνεται? Μαρία, το βρήκες?
7: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Εγώ ποτέ. Μπράβο!
1: Αυτό ήτανε το quiet gossip.
4: Ναι!
0: Το quiet gossip
1: είναι.
4: Ήτανε δύσκολο γιατί έχουμε γίνει σούσουρο και μας πήρανε χαμπάρι.
1: Ναι.
4: Είναι τελείως ελληνικές έννοιες και είναι δύσκολο να τα περιγράφεις τα αγγλικά. Γι' αυτό είπα είναι δύσκολο να το βρουν. Αλλά
0: quiet
4: πολύ
0: gossip.
4: Γάτα είσαι, Μαρία, πολύ γάτα. Τι δουλειά κάνεις?
7: Στην ίατρο είμαι.
4: Άφησα δουλεύεις στην άσα, ρε Μαρία, και να το βρεις. Γιατί αυτό έπρεπε να δουλεύεις στην άσα.
3: πάσα για να το βρεις.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Ευθυμίατρος, πάρα πολύ ωραία. Κέρδισες δύο πίτσα φαγωμάτια φόρνο. Να ξέρετε η φίλη μας εκεί στη Δραπετσόνα ότι έχει έρθει με το 107ο κατάστημά της η πίτσα φαγωμάτια. Μην
3: σκάς.
1: Βεβαίως έγινε έναρξη την 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως.
3: Πάμε να φάμε πίτσα στη Δραπετσόνα.
1: Στη Δραπετσόνα μια
0: μπράβο Μαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Να τη χαρίσει την πιτσούλα σου.
0: Bye bye.

0: Δέσποινα Βανδύ, έτσι μας άρεσε
1: από
0: το έλα.
1: Από τα πιο αγαπημένα της.
0: Σου άρεσε.
1: Και ωραίο βιντεοκλίπ. Στην Μήλο γυρισμένο, ωραίο βιντεοκλίπ, ωραίο τραγούδι,
0: ρομαντικό.
1: Ελλάδα. Μ' αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι.
2: Πολύ. Πολύ.
0: Για να πας, ας πούμε, σε ένα νησί, να δώσεις τοργικά φιλιά με αυτοπεποίθηση.
1: Τοργικά με αυτοπεποίθηση.
0: Και συναισθηματικά εκφραστικά. Γιατί.
1: Τι μας λες, ρε,
0: θα σας λέω μία μελέτη που λέει ποιοι άνθρωποι φιλούν καλύτερα.
1: Για λες, έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ απλό, δεν θέλει πολύ συζήτηση. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί Γενάρη, Μάρτι, Μάιο και Ιούνιο.
1: Περίμενε. Γενάρη, εγώ καιρή δηλαδή, η υδροχόη.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Εγώ Μάρτι.
1: Μάρτι, ηχθής. Ναι. Και κρύ. Ναι.
0: Μάιο, Ιούνιο. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Πολύ είναι τελικά.
1: Δίδυμη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και.
0: Λοιπόν, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Είστε σε κανένα από αυτά.
1: Οκτώβριο είναι ζυγός.
2: Οκτώβριο είμαι εγώ.
1: Και Νοέμβριο είναι Σκορπιός.
0: Αυτοί οι άνθρωποι.
2: Άρα όλους τους βάζεις μέσα.
1: Όχι,
2: είναι όλους. Εμένα με έχει απέξω.
0: Έξι μήνες.
1: Το λιοντάρι το έχει απέξω.
0: Στο πάει να αλλάξει. Δηλαδή,
1: τον καρκίνο τον έχει απέξω. Το λιοντάρι το έχει απέξω. Τον παρθένο τον έχει απέξω.
0: Αφήνει τους μονούς, τους ζυγούς μήνες. Δηλαδή ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος, αυτούς αφήνει απέξω.
1: Αυτοί δεν αλλάξει
0: πάει. Δηλαδή είναι ωραίοι Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβρη και οι υπόλοιποι μισοί δεν φυλάνε.
1: Να μας πει και ο κόσμος αν συμφωνεί.
2: Ναι. Αν φυλάνε ωραία.
1: Είναι το βάλουμε αύριο.
0: Good kissers.
1: Ποιο φυλάει ωραία. Να το βάλουμε και θέμα ημέρα.
2: Αυτό ξέρεις, είναι και αυτό θέμα χημίας.
1: Και εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χημίας αυτό.
2: Είναι και το φιλί ακόμα.
1: Μπορεί να πάμε κάποιον για να πει τι ωραία που φυλάει η μαγκύρα και να πάμε με κάποιον άλλο για να πει δεν φυλάει καθόλου ωραία.
0: Είναι βασικό στο προκαταρκτικό το φιλί ή όχι.
2: Για μένα
1: είναι.
0: Άρα λέει λάθος η έρευνα για μένα.
2: Δεν είναι.
0: Καθόλου δεν με νοιάζει.
2: Δεν σε νοιάζει.
0: Καθόλου όμως.
1: Δεν σε νοιάζει να κάνει με τη χημεία το φιλί.
2: Δηλαδή δεν ξεκινάει η επαφή σου με φιλί.
0: Όχι για να γίνει. Το κύριο
1: δεν είναι το κύριο πιάτο του.
0: Σε
1: το
0: άλλες στιγμές περισσότερο. Σε άσχετες. Αυτό εννοώ. Καταλαβαίνεις.
2: Στη συνέβρεση δεν κάνω. Προηγείται φιλή.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Κουνάει το κεφάλι. Μάλιστα. Είσαι από αυτούς.
0: Θα μπορούσε.
1: Όλα που βγάζα λέει. Να μου κάνει.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: Τέλος πάντων να συγκεντρωθώ τώρα στο ραντάρ. Γιατί μου ξελογιάσατε με τα φιλιά. 150 ευρώ μετρητά δίνει σήμερα το ραντάρ. Σε μια γυναίκα που να είναι μαμά.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλουμε τώρα το δεύτερο στοιχείο. Το παιδί της το Σεπτέμβριο να πάει πρώτη δημοτικού.
0: Α, μπράβο.
2: Το παιδί της να πάει το Σεπτέμβριο πρώτη δημοτικού. 150 ευρώ μετρητά. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Κάποια να τα πάρει, παιδιά, θέλει.
1: Να τα πάρει, βεβαίως.

0: Αιγαίο στο ρυθμό 949. Πριν πάμε για το διάλειμμα των ακριβώς, τα λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστείς κάτι, θέλεις να ξέρεις τι υπάρχει πραγματικά και είναι τόσο απλό. Το Insurance Market σου εξηγεί καθαρά τι περιλαμβάνει με κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε, διαφημίζουμε και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
2: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Τι ήρθες!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάλι!

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, τρίτη και τελευταία ώρα, ως τις 10 θα σας πάμε αγκαζέ, θα σας αφήσουμε στη δουλίτσα σας, θα μπούμε μέσα στο γραφείο σας, θα ανοίξουμε την πόρτα. Τι έχει
8: έρθει, ναι. Σκυλίζει λέω,
7: σκυλίζει ρακέ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Ο νικητής θα πάρει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλει. Έτσι, okay. Από αυτά που εξυπηρετήσει η Jets που, και τι δεν εξυπηρετήσει, Ρωμή, Κονοπάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Ζέριφο, Σύπνο κτλ. Θέλω λοιπόν να είστε alert, γιατί θα γράψετε ποίημα με τη λέξη πρώην.
8: Πρώην λοιπόν η λέξη μέσα, πρέπει να μας κάνετε να γελάσουμε. Ξεκινήστε να γράψετε.
7: Οι πένες φωτιά. Με πένα θέλω να το γράψετε.
9: Παιδιά, είναι μεγάλο το δώρο.
8: Πολύ μεγάλο δώρο,
7: ναι.
8: Μεγάλη αξία.
7: Σήμερα θα το πάρετε, θα μπει σε κλήρωση. Δηλαδή λέει το ποίημα κερδίζει, παίρνει διπλό εισιτήριο, πήγαινε έλα.
8: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
7: Σε όποιο προορισμό θέλει, εντάξει, ναι. Και πολύ οικονομικά εισιτήρια να ξέρετε για διάφορους προορισμούς, για άνδρομοι 24 και 50,
9: και
7: για
9: Τίνο
7: με 33 και 70, έχει.
8: Και λοιπόν, να μπείτε στο cjets.com να τα δείτε όλα.
9: Όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τόση ώρα μας περιμένει η κοπέλα απ' έξω, γιατί έχει έρθει και άλλο
8: όπα.
9: Στοιχείο.
8: Όπα.
9: Και άλλο στοιχείο από ό,τι βλέπω.
8: Απρόσμενος
9: επισκέπτης.
8: Δεύτερο στοιχείο.
9: Δεύτερο
8: στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Θυμίζω, εχθές μας στείλανε μια εικόνα της Παναγίας.
9: Τώρα, ανοίγουμε το δεύτερο στοιχείο, παιδιά. Συμβαίνει live τώρα αυτό και είναι... Δύο λουκάνικα.
8: Δύο λουκάνικα, χωριάτικα.
9: Λοιπόν, παιδιά, από το ένα στο άλλο είναι μεγάλο το κενό.
8: Δύο λουκάνικα χωριά.
9: Υπάρχει πολύ gap ανάμεσα
7: περιοχής
9: στα δύο.
7: Περιοχής λίμνης πλαστήρα, δεν ξέρω αν έχει
9: φίλοι,
7: να κάνει.
9: Έχει σημασία τι είναι αυτή, από είναι από κοτόπουλο, από τι είναι.
8: Χωριάτικα είναι, δύο λουκάνικα χωριά.
7: Πρασάτο χωρίς γλουτένι.
9: Ωραία φίλε, να είχαμε λίγο τώρα.
8: Να το έχουμε εδώ, να το ψήσουμε, να βάλουμε μια. Περιμένετε
9: ωραία.
8: Παιδιά, περιμένουμε έναν απρόσμενο επισκέπτη. Το πρώτο στοιχείο είναι μια εικόνα της Παναγίας. Το δεύτερο είναι δύο λουκάνικα χωριάτικα.
7: Μήπως, ποια περιοχή
8: μου κάνει πανηγύρι.
9: Δεν είναι πανηγύρι.
8: Μου κάνει πανηγύρι η φάση.
9: Οχ!
7: Θα έχει πλάκα να ανηθώδει.
9: Οχ! Παιδιά,
8: τρέλανε με τώρα.
9: Μακάρι.
7: Δεν ξέρω.
8: Τρέλανε με να γίνει εδώ του βαϊμερίσματος. Βάι,
10: σεξ μπομ, You're my sex bomb.
9: Καταπληκτικό. Κάντε τε. Να το
8: σκεφτείτε. Να μας πούνε και οι ακροατές.
9: Στο Viber, στο Viber.
10: Sex bomb, sex bomb. Το καμαλόν.
11: Μικρό σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή. Δυο ψυχή.

0: πρέπει να βάλω την περούκα και να κάνω τον Dr. Betts.
1: Ναι, ναι.
0: Ως Dr. Athena Betty. Περιμένετε να το βάλω μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Ναι,
0: εγώ
2: βεβαίως,
0: εδώ μεταξύ ψάχνω εδώ με το ChatGPT να δω.
2: Να κάνω πάρα πολύ τα props με την ερμηνεία. Μπράβο. Okay.
0: Και με το γυαλί πιστεύω τώρα είμαι καλύτερα.
1: Για δες. Βούκλα είσαι.
0: Περιμένετε.
1: Φοράω
0: πολύ ωραία.
1: Πάνω. Ναι, φανταστείτε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλά δεν ακούω. Είναι πολύ μεγάλη περούκα. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Στο σεξ.

0: Ναι,
1: παλιά.
0: Παλιά, από ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μετά μου έφυγε.
1: Πάντως η ποιότητα του σεξ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός. Άλλοι λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν την αφή κυρίως, okay. Γιατί όταν υπάρχει σκοτάδι η αφή είναι πιο ενισχυμένη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να γίνει και πιο διαχειριστική. Όμως επειδή είμαστε και οπτικά όντα, συχνά διαγυρόμαστε περισσότερο όταν βλέπουμε τον σύντροφό μας. Ειδικά οι άντρες, θέλω να σας πω. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, σβήνουμε τα φώτα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Είτε γιατί ντρεπόμαστε, είτε γιατί μπορεί να μην φανεί η κυταρίτιδα, είτε για να μην βέντε το
0: κρέμετε. Είτε για να νομίζετε ότι είστε με άλλον εκεί.
1: Όχι,
0: βάζετε το σκοτάδι και λες, αχ, να ήταν τώρα αυτός μαζί.
1: Επίσης, σκεφτείτε ότι όταν έχουμε τα φώτα αναμένα, μπορούμε να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του άλλου και να καταλαβαίνουμε και τι του αρέσει.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αλλά με το φως κλειστό υπάρχει ένα μυστήριο.
2: Υπάρχει ένα μυστήριο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλεις να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί.
1: Τι δεν ξέρεις τι πιάνεις, να το πιάνεις, να σε φορτούνει. Τι θα πιάνεις, το πόδι του κομμωδίνου. Τι θα πιάσει δηλαδή.
0: Αλλά λόγω στη σκληρότητα.
2: Άμα είναι σκληρό.
1: Πέρε φορτούνι. Καλά σου λέει. Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό. Διάμετρο πάχος όλο αυτό. Το φαντάζεσαι.
1: Αν δηλαδή.
0: Συγγνώμη αγάπη μου, έχω πιάσει το κουτινό ψηλό.
1: Αν το βλέπεις είναι πιο διαγευτικό από το να το πιάνεις για σένα.
0: Εσείς μιλήσατε για φύγη, τι με ρωτάτε.
1: Σε ρωτάω, ναι, φορτούμι, ναι, ναι. Γιατί συμμετέχεις στην έρευνα.
0: Συμφωνώ λοιπόν, είναι καλύτερο
1: θες
0: να το
1: και
0: κάνεις.
1: Να το βλέπεις και να είναι το βλέπεις. Διπλή η απόλαυση. Και αφή και
0: μας
1: εικόνα.
0: Μας έχουν η γεύση.
1: Και η ακοή. Και η ακοή. Ακοή τι. Στο στόμα έγινε η μιλιά δεν έτσι.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα που να είναι μαμά. Το παιδί της να πάει πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Έτσι. Και να εργάζεται ως αισθητικός. Άρα ψάχνουμε μια αισθητικό που έχει παιδί και θα πάει πρώτη δημοτικού το παιδί της. Δεν απαραίτητα να είναι ένα παιδί. Μπορεί ένα από τα παιδιά της. Εντάξει. Αισθητικό που είναι μαμά. Λογικό είναι να έχει παιδί να είναι μαμά. Και θα πάει το παιδί της πρώτη δημοτικού αυτό το Σεπτέμβριο. 150 ευρώ μετρητά. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722.
0: Όσο εμείς ακούμε τον υπέροχο Πάνο Κιάμο.
2: Και σκεφτόμαστε την ατάκα του Φορτούνη. Συγγνώμη αγάπη που

0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι.
0: Δεν βρέθηκε.
2: Χτύπησε το τηλέφωνο.
1: Όχι, παιδιά, δεν βρέθηκε. Νικητή.
2: Δεν πειράζει, jackpot. Έλα.
1: Αύριο θα δώσουμε 300 όμως, παιδιά.
2: Δεν
1: θα δώσουμε 300. Τι λες τώρα.
0: Και αύριο Τετάρτη 300 ευρώ μετρητά που το ραντάρ επιστρέφει.
1: Έτσι.
3: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Αύριο το ραντάρ ψάχνει εσένα. Η λέσχη των καμένων ποιητών όμως ψάχνει εσάς και ψάχνει τον νικητή που θα δώσει τα δύο εισιτήρια C-Jets πηγενέλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Έχει και πάρα πολύ οικονομικά εισιτήρια, να ξέρετε. Να μπείτε στο site να δείτε. Έχει και πάρα πολύ γρήγορα. Μήκονο Πάρο, γρήγορα, όχι αυτή.
2: Βέβαια.
0: Οπότε περιμένουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη, είπαμε, πρώην.
1: Πρώην.
2: Πρώην η λέξη να μας κάνετε να γελάσουμε ή να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
1: Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Και φεύγουμε μετά για διαφημισούλες.

0: αστεία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από τη Unipharma, εσύ είσαι συντονισμένο στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό.
1: Η Μπέτη και ο Βασίλης
0: είναι εδώ, εσύ γράφετε ποίηματα. Εσείς γράφετε ποίηματα, όσο εγώ τα λέω.
1: Εσύ κάτσε εδώ, εμείς θα φύγουμε με τον Βασίλη.
0: Πού θα πάτε?
1: Κάτσε εδώ. Θα φύγουμε λίγο.
2: Θα έρθουμε καλέ. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.
0: Λίγο χρόνο για να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη πρώην μέσα.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κομμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πλας, πλας, πλας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας, πλας, πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: μας φανεί τρόπο. Διαβάζει την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Λοιπόν, η Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, έτσι. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Δίπλα και σε εσένα, Φορτούνη, που είσαι στην κίνηση κολλημένο.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
4: Πιο δύσκολα από άλλες μέρες είναι αυτή η ώρα. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα στο ποτάμι, σαν να είναι νωρίς το πρωί. Είναι νωρίς το πρωί, αλλά όχι 8. Γιατί και τα διορεύματα είναι κολλημένα. Όπως και η άνοδος της Ικρού έχει πρόβλημα. Μποτιλιάρισμα προς το κέντρο αυτή τη φορά, η Βασιλής Σοφίας. Και αν κατεβαίνετε την Κατεχάκη, θα αργήσετε να φτάσετε μέχρι τη συμβολή με τη Μεσογείο. Τέλος, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει αναδιαστήματα μέχρι το εδώ πέρα το Μαρού στο δαχτυλίδι. Μποτιλιάρισμα, υπομονή και αναφτάσετε και μέσα στον Πειραιά, κινείστε στην παραλιακή.
1: Ο καιρό σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα τώρα θα είναι πάρα πολύ ηλιόλουστο και πάρα πολύ ζεστό. 32 βαθμού Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Το βράδυ θα κοιμηθεί με κλιματιστικό και την τέλη του μήνα που θα έρθει ο λογαριασμό του ρεύματο. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Οπότε ανοίξτε κλιματιστικά σε αυτοκίνητα και σε σαπίτσα. Πάμε για λέξη των καμένων πίτων.
2: 2-10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της, ετοιμάζει το διπλό εισιτήριο Allere Tour σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Sea Jets, αρκεί να απαγγείλετε στον αέρα το πείμα σας με τη λέξη πρωινό.
5: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας.
2: What?

0: ένα, δύο, τρία, over, over. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Φορτούνη άνοιξε.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Σαλαλαλα. Σαλαλαλαλαλα.
2: Είμαστε εδώ.
0: Ναι,
2: καλημέρα. Ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
3: Νικόλας.
2: Νικόλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι μου κάνεις?
3: Καλώς ήρθα. Καλά, να πω ένα συγγνώμη στη σύζυγο Αρμακούη να μην μου στρώσει τον καναπέ. Ένα πείμα θα πω, να με συγχωρέσει.
2: Oh, εντάξει, μάλιστα. Για δώσ' το με φόρα, να βάλουμε ερωτική, δηλαδή.
3: Ναι, βάλτε.
2: Ερωτική, πάμε, δώσ' το με φόρα.
4: Για να ακούσουμε.
3: Το πείμα λέγεται η πρωί. Η πρώην μου έστειλε γεια σου αργά ένα βραδάκι. Και εγώ που είχα ησυχάσει, τα έχασα λιγάκι. Μου έβαλε και φατσούλα με ένα φιλί γλυκό. Και άρχισε να υποψιάζομαι πως έχετε κακό. Μου λέει, έλα για καφέ να πούμε δυο κουβέντες. Και ξεχνιούνται εύκολα οι παλιές περιπέτειες. Με κοίταζε πονηρά, μου έκλεισε και μάτι. Μα εγώ θυμόμουν ξαφνικά τι έκανε κρεβάτι. Γελούσε όπως παλιά με χάρη γοητεία. Το είδος που μπερδεύει νου, καρδιά και λογιστία. Κι όσο και εκείνη με πλησίαζε με ύφος τροφερό, κάτι από κάτω φέραζε, ρε τρέχα όσο είναι καιρό. Δεν ήσουν λάθος, ήσουν μάθημα και σε πέρασα με άριστα.
2: Αυτό
0: εδώ
2: ήτανε.
0: Ήτανε. Το φινάλι ήταν λίγο κουλόρε, Νίκο. Σταμάτησε απότομα. Σαν να φέρνει στον τοίχο,
2: ήτανε. Ήθελε κάτι.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου, τι σοκ.
2: Ήταν πολύ καλή προσπάθεια και η καταπληκτική ερμηνεία. Μην βάζει ζύγκα.
0: Αμέσως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Φορτούνης, να ξέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Όχι, ωραίο, είναι δύσκολο.
2: Πάμε στο νούμερο 2. Good morning.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα. Πού βρίσκεστε στην πυροσβεστική, τι είναι εκεί?
5: Πηγάδι.
4: Πηγάδι.
2: Πηγάδι, πάμε. Άκουσα και κάτι ήχους πίσω. Λοιπόν, πώς ονομάζεσαι?
5: Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα μου, έτοιμο το πειματάκι?
5: Έτοιμο.
2: Δώσ' το.
5: Ξινή, ξινή, πολύ ξινή η πρώην σου κοπέλα που με το πέπλο εφάνηκε κάτω από την ομπρέλα. Σιγά μαρι, κυρία μου, μη μας το παίζεις τρέλα. Έχουμε και προβλήματα, μας κόβει η μπανέλα. Εγώ μαγιό ολόσωμο και σήκω αυτό μπικίνι. Αλλά και οι δυο κοπιάζουμε, μήπως και τους σκληρίνει. Να χαίρεσαι τον άντρα σου που ξέρω στο κρεβάτι. Ο νάνος πάντα ήτανε και εγώ ήμουν η χιονάτη.
2: Πολύ δυνατό.
4: Καλό.
2: Πολύ δυνατό το φινάλε, Αλεξάνδρα. Μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή.
4: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
2: Μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστούμε.
0: Πολύ καλή ήταν, δυνατό πήμα.
2: Δυνατό, για πάμε το 3.
0: Θέλουμε αυτόν τον ποιητή που θα μας συγκλονίσει την ποιητή.
4: Να γελάσουμε, παιδιά.
0: Ναι. Είναι μεγάλο το δώρο. Παρακαλώ.
2: Ξέρεις τι ταιριάζει με το 3, ε?
0: Τι?
4: Κρύα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε?
6: Νίκος.
0: Έλα, Νίκο. Καλημέρα. Για να δούμε, εσύ θα μας ανταριάσεις με το ποίημα σου. Παρακαλώ.
6: Θα προσπαθήσω. Σε αυτό το σπίτι το ψηλό πέφτει πολύ και χείρα από τον 8ο, άντρα δεν έχει αφήσει.
2: Ωραίο.
6: Και η νιώπατρια το ρετήρε, που μας το παίζει θεούσα, προχθές τον πρώην θηρορό, τον έγλυφε πατούσα. Και ο φοιτητής ο υποτακτικός, που ζει στην καρσονιέρα, την κόρη του διαχειριστή, τη φτιάχνει νύχτα μέρα. Την Μέρη από τον τέταρτο, που είναι από τη Λούτσα,
2: τι?
6: Τελιβερά την έψαχνε για να της ρίξει κυθία από τον δεύτερο, που τα είχε με τον έτσι, την είδα χθες στο ασανσέρ, να κάνει την κομμανέτσι. Μα εγώ δεν θέλω να μιλώ, δεν είμαι της θρησκείας, γιατί και το κουτσομπολιό, παιδιά, μεγάλη αμαρτία.
2: Ρακέλ,
0: με...
2: σταμάτα, Ρακέλ.
4: Ρακέλ, μην δαγκώνεις τον Νίκο.
0: Είπε κάτι για πατούσα και τρελάθηκε η Ρακέλ.
2: Ρακέλ, έλα εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: Ευχαριστούμε,
2: Νίκο. Πολύ δυνατός και ο Νίκος σήμερα, μ' άρεσε.
4: Επόμενος.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
7: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε εσείς.
7: Για αρχή να πω στο Βασίλη συγχαρητήρια.
2: Για ποιο πράγμα? Για τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, γιατί αντικειμενικά το πήρανε.
2: Ορίστε. Καλά εσύ, καλά.
4: Στην ομάδα μας
2: λάρωνε λίγο, λάρωνε τώρα λίγο. Κάτσε να παίξουμε αύριο.
4: Στην ομάδα μας.
2: Μπορεί να έρθουμε 2-2, θα δούμε. Καλός είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός. Το άξιζε και το πήρε χτες.
7: Εμείς δεν είμαστε καλοί.
2: Εμείς είμαστε, εσύ είσαι Παναθηναϊκός δηλαδή.
7: Ναι.
2: Τόσο Σουηδία ήρθες εδώ να του πεις συγχαρητήρια του Φορτούνη.
0: Γιατί όχι, ρε παιδιά, και εγώ του λέω συγχαρητήρια.
7: Άμα ήμουν καλός, θα έλεγα εντάξει, τι πάνε.
0: Το ποίημα σου έχει να κάνει με ομάδες, με οπαδικά ή
7: λοιπόν,
0: με
7: ναι. Έχω γράψει δύο.
0: Ωραία.
2: Όνομα, το όνομα, όνομα μας είπες, όνομα. Είπαμε.
7: Κώστας.
2: Λοιπόν, για δώσ' το Κώστα.
7: Το ένα είναι σοφό και το άλλο είναι αστείο, υποτίθεται.
2: Mm-hmm. Υποτίθεται. Μ' αρέσει
0: λίγο. Το αστείο θέλουμε. Το αστείο θέλουμε. Ο σκοπός είναι να μας κάνει να γελάς.
2: Ναι, για δώσε και τα δύο.
7: Εντάξει. Ωραία, θα πω και τα δύο. Το σεξ με πρώην μου λέγανε ξαναζεσταμένο φαγητό. Ποιος όμως δεν τρώει καμιά φορά το χθεσινό. Mm. Αυτό είναι γνώριμο και το έχεις δοκιμάσει. Ξέρεις πως αν το φας, αυτό θα σε χορτάσει. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και το ρίσκο να φας ό,τι έχει λήξει. Μετά θα πονάς και δεν θα είναι αποπλήξη.
2: Αυτό είναι το σοφό.
7: Ναι.
2: Okay.
7: Για κάποιο λόγο γίνανε πρώην και δεν ήταν για το σεξ ή για το φαγητό. Μονάχα γιατί δεν ακούγανε εσάς το ρυθμό. Mm. Ακούς εκεί να ξυπνάνε χωρίς να έχουν πρωινό. Εγώ θέλω Βασίλη Μπέτη και Αθηνά για να μου ανεβάζουν τη χαρά. Άμα εσύ δεν μπορείς, φύγε να πας να...
0: Ωραίο, δεν κακό.
2: Δεν είναι, μας έβαλες και μέσα. Δεν έχει για νικητήριο το σοφό. Πάμε να ακούσουμε και το αστείο.
0: Το είπε, αυτό ήτανε.
4: Όχι, το σοφό ήταν αυτό.
2: Όχι, το σοφό ήταν αυτό, κούκλα μου.
0: Α, δεν είπες δύο ποίηματα τώρα, ένα ήταν αυτό.
7: Το δεύτερο ήταν.
0: Το δεύτερο, αυτό σου λέω. Και τα δύο είπε.
2: Ποιο ήταν το πρώτο, ποιο ήταν το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έλα, εντάξει, μπερδευτήκαν εδώ πέρα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Λοιπόν.
4: Άρα εδώ τη ζατσούλα μου κάτι.
0: Έλα. Φυλάκια, φυλάκια.
2: Πάμε άλλη μια γραμμή στον αέρα τελευταία. Καλημέρα.
4: Φεύγω.
0: Καλημέρα.
2: Καλώστηνα.
8: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
0: Ψάχνουμε έναν άνθρωπο να... Καλώς την Νατάσα.
8: Άντε ρε παιδιά, να το ρίξω.
2: Έλα, έλα. Ρε παιδί μου κι εσύ.
8: Λοιπόν, τον γνώρισα σε ένα καφέ, Δευτέρα μεσημέρι. Έμοιαζε με τον πρώην μου, φαινότανε αστέρι. Κυριάκο τον έλεγανε και ήταν μπαρίστα. Μα στο κρεβάτι σε έπιανε πολύ μεγάλη νύστα. Δεν ήταν ο λεγάμενος στον έρωτα μας τώρα. Γιάννα μόνο επικοντό και τούτο με το ζόρι. Σε μια και δυο και τρεις και εφτά άφησα τον μπαρίστα και γύρισα στον μπουφετζή και πήγα σε άλλη πίστα.
4: Πολύ καλή.
2: Πολύ καλή. Εντάξει. Αξία νικήτρια.
4: Ναι, ναι, ναι, κερδίζει.
2: Δεν ήσουν προσιλωμένη, ήμουν καλέ. Πολύ ωραία.
4: Ήταν αστεία, κέρδισε.
2: Ήταν αστείο.
0: Εντάξει, ό,τι πείτε, παιδιά.
2: Νατάσα, καταπληκτική, μπράβο.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Ρε Νατάσα, μπράβο, το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί και έρθει.
0: Όχι, με ένα μπαρίστα κέρδισε διπλό εισιτήριο, πήγαινε, έλα με C-Jets.
4: Και νομίζαμε σήμερα δεν θα βγάλουμε νίκη. Πού θα πα, να σου πω, Νατάσα, πού θα πα, πού έχει τα σκαριά, Νατάσα. Κάτσε να το δούμε.
8: Στην
4: Ήο, ορίστε.
2: Έχει και αγόρι.
8: Άντρα.
2: Άντρα, μπράβο κούκλα μου. Πάρ τον άντρα σου, πήγαινε στην Ήο, πήγαινε στο Μαγκανάρι.
8: Ποια τον πρόνιζε,
2: πήγαινε και στο. Εμένα μου αρέσει ο άλλο πιο πολύ, ο Μιλοπότας.
0: Ποιο?
2: Εγώ δεν έχω πάει, παιδιά.
4: Α, είναι ωραία.
2: Πολύ ωραίες παραλίες. Πολύ ωραίες
0: παραλίες. Ωραία, καλά να περάσει, Νατάσα.
8: Φιλάκια,
0: υπόλοιποι ποιητέ αύριο πιο δυναμικά.
9: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ με τη Ρακέλ, παρέα και τη Μινό Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε λοιπόν άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο.
1: Yes.
0: Και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Με δηλαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Και από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Μινό Online Bonus Club. Εγγραφείτε λοιπόν εύκολα στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, τι σκέφτεστε?
1: Minoan Lines.
0: Μπράβο Βασίλη 10, η Αθηνά. Εδώ είμαι εγώ,
2: στεναχωριέμαι.
0: Εγώ ετοιμάζω άλλα πράγματα τώρα για αύριο.
1: Ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για πάρτε της.
0: Τι, μοναχά.
2: Για πάρτι σου μοναχά.
0: Όχι παιδιά, για εσάς εδώ στο Πάμε Πρωινό. Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκία μαζί στον Τούρις Αθηνά Φαλίδου.
1: Τα καταφέραμε και σήμερα, κάναμε παρέα.
0: Ήσασταν
1: καταπληκτικοί στην Πακύρα. Ήσασταν καταπληκτικοί γενικότερα στα θέματά μας. Στη Λέσχη. Λοιπόν, σας θέλουμε και αύριο, γιατί σας ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα.
0: Δεν είναι τίποτα αυτονόητο, σας αγαπάμε. Και αύριο ραντεβού 7 με 10 όπως και κάθε μέρα με την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Κάτσε, γιατί...
0: Μέχρι τότε.
1: Η Μπέτη κάτι θέλει να μας πει, ναι. Μας έστειλε ένα μήνυμα.
0: Τι
1: μήνυμα?
3: Κι ένας δυο μου το κάνα τώρα να τους.
0: Έτσι, γιατί δεν ήμασταν καλοί. Και μέχρι αύριο, bye bye.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.
2: Λεκές απ' τη ζωή, το κοιτάω στα μάτια.
3: Η ώρα στο νησί είναι 10.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως

με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Του αγώνα η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τα ταχύπλοια της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοια της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης. Με τα Renault E-Tech Days, το μεγάλο πανελλαδικό road show, σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Αυτός είναι ο σταθμός.
9: Έχω ξεχάσει
8: εντελώς
9: τη φωνή σου.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ρυθμός 949.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, δεν λείπω από τα μεσημέρια σου. Είμαι και θα είμαι εδώ για σένα για τρεις ολάκερες ώρες. Για να ακούσουμε επιτυχίες, να ανεβάσουμε το κέφι και όχι μόνο γιατί, listen to me carefully, σου έχω και σήμερα υπερδιαγωνισμάρα. Πρώτον, για ένα τριήμερο στην Τίνο, τζαμπουίτα όλα από εμάς, με πάρα πολύ αγάπη. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Και είναι το παιχνιδάκι τα δικά μας, τα γνώριμα για να κερδίσεις τα δωράκια σου. Επίσης, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, είμαι εδώ για σένα. Ό,τι και αν χρειαστείς. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση γιατί ξεκινάω και αρχινάω με Αντώνη Ρέμο φυσικά και Δευτέρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Σε αγαπάμε, Δέσποινα, σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να παίξεις για το νησί, έτσι, το τρίμερο στην Τίνο, για να είσαι όπως πρέπει, άρχοντας και κυριλάτο.

Ωστόσο, μέχρι τότε να δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα που μου λέει: Οχτάρω τηλεργασία και ζέστη, καύσωνα στο λιμό να πω. Με Γιάννη στα αυτάκια μας παλεύεται. Αγάπη μου, λατρεία μου. Επίσης, τα φιλιά μου στη Μαριάνθη και το Σωτήρη που μου λέει: Κατινάκια, δουλεύουμε απέναντι αντικριστά. Πού δουλεύεις, ρε Σωτήρη, και αντικριστά και δεν σε βλέπω? Ένα δέντρο βλέπω απέναντί μου και μια αζαλέα. Είσαι αζαλέα, δεν γνωρίζω τι γίνεται. Ωστόσο, έλα μου πει ένα για. Α, και ο Κώστας Τρελάδικο μόλις μου στείλε μήνυμα που μου λέει: Καλησπέρα, Γιάννη, είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Χρυσό κουφέτο πια γίνει εκπομπή εδώ πέρα, παιδιά. Παντρολογήματα, δεν περιγράφω άλλο και περνώ κατευθείαν σε Γιάννη Πλούταρχο, γιατί έχω εσένα, δώστο μου. Αχ, έτσι λίγο ρομαντικά και ερωτικά να μπασάρω και τη φωνή μου. Κάνω και ένα ζάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου με διαγωνισμούς και τριήμερα στην Τίνο, έτσι μην τα ξεχνάς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στην παρέα σου και θα με δω μέχρι και τις 5 για να περάσουμε ένα εξαιρετικό μεσημέρι. Και έχω πολλά μηνύματα και στο Viber μας, 6937-949-949. Αρχικά έχω τη Μαρία που μου λέει: Γεια σου Γιάννη μου, 35 βαθμούς στον Κηφισό, Χριστός και Παναγία, βοήθεια λέει. Τι να κάνω, τσακωθώ με τον καιρό να κάνει κρύο, θα τσακωθώ, αμαλάχι το κάνω και αυτό. Και το γνωστό φίλο της εκπομπής αυτής πια, τον Αμαρλίντο, που μάλλον τον λένε έτσι, ο οποίος μου λέει, λέει: Έχουμε μια διαφωνία στο γραφείο μάλλον που είναι, αν είναι λέει λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα. Ναι, σου λέει είναι η δίμονα στα λουκανικό, Γιάννη, θα του στείλω. Ναι, νομίζω είναι. Δεν αντέχω, έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, παιδιά. Θέλω λίγο να ανεβάσουμε το επίπεδο τη εκπομπή αυτή, να γίνουμε λίγο δικυφλέσσα στα άκρα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω είναι λουκανικόπιτα, θα πω εγώ, χωρίς να βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ωστόσο, πάμε κάτι σε λίγο πιο ποιοτικό και χρήσιμο, διότι θέλω να σε στείλω να περάσει εξαιρετικά ένα τριήμερο στην Τίνο, και όχι όπου κι όπου, στο Αιωλής Τίνος Suites, έτσι. Εξαιρετικό πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Τι έχεις να κάνεις? Να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Οπότε πάμε μια σούμα τώρα, μην μπερδευόμαστε. 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο και βγαίνεις ο τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Χαμός γίνεται ήδη. Πάω λίγο να δω ποιος θα βγει και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάλι

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ήρθα και πάλι με πάρα πολλά κέφια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης και δροσερός και καυτός συνάμα, διότι είμαι για κάθε διάθεση, πασπαρτού. Ωστόσο, τώρα είναι η δική σου η στιγμή. Γιατί ήρθε η ώρα να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο. Για εσένα και την παρέα σου, στο Εολής Τίνος Suite και εννοείται ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη μας CJ. Έχουμε στα όπα αντικειμενικά. Και τώρα, στη γραμμή έχω ένα αγόρι το οποίο θα καλησπερίσω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πρώτα θέλω να δώσω τα σήματα για να είμαστε σωστοί και ραδιοφωνικοί. Δώσε λίγο.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Όπα της, αγόρι με ακούς?
6: Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Καλησπέρα φίλε μου. Είδα εδώ πέρα στο Viber φωτογραφίες με μούσκουλα. Είδα εδώ πέρα πολλά πράγματα.
6: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
0: Κάτι γίνεται δουλίτσα. Πώς σε λένε?
6: Διονύση με λένε.
0: Πώς σε φωνάζουνε?
6: Σάκη.
0: Σάκη, το κατάλαβα, είδες. Σε κατάλαβα.
6: Να σου πω. Όλα τα καταλαβαίνεις εσύ.
0: Με καλείς από διαστημόπλοιο, σε ακούω λίγο περίεργα.
6: Όχι, απλά είναι καθοδόν από την στιγμή, πάω να περάσω και όλο το αυτοκίνητο.
0: Έχει και μετά έκο, έχεις έκο εσύ, έχω και εγώ νεύρα. Λοιπόν, θα το βρούμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να μου τραγουδήσεις?
6: Πανέτοιμος.
0: Τι θα ερμηνεύσεις?
6: Τον Ντάρι του Γιάννη Πάρη.
0: Βοήθειά μας, δώσ' το.
6: Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα.
0: Καλώς.
6: Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα.
0: Καλέ.
6: Δάρι στο γυαλό πετούν οι γνάρι. Δάρι να τα παίζαμε μακάρι.
0: Καλέ, τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ, αγόρι μου? Ο Χριστός και η Παναγία, είσαι πραγματικά η Μαρία Φαροντούρη? Τι γίνεται, είσαι τραγουδιστής, παιδάκι μου?
6: Ευχαριστώ, όχι, καμία σχέση.
0: Τι καμία σχέση, καλά, πέρασε για μια βραδιά στο Ηρώδιο. Είσαι εξαιρετικός, πραγματικά. Ποια Beyoncé? Ποιος Michael Jackson, που είναι και συγχωρεμένος βέβαια ο άνθρωπος. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλός, θέλω να σου πω.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και στο λέω εγώ που έχω γνώση από πεντάγραμμα, έτσι.
6: Καταλαβαίνω, το ξέρω και το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Σα συνάδελφοι τραγουδιστές, έχεις ασχοληθεί έστω και ρε τεχνικά με το τραγούδι, ρε παιδί μου?
6: Τεχνικά, τραγουδάω στο μπάνιο.
0: Έχω
6: πάρει συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς, έχω κερδίσει διάφορα πράγματα. Μέχρι εκεί δεν έχω πάει κάπου παραπέρα, ας πούμε.
0: Το λέω γιατί τώρα έχουμε Νίκο Κονομόπουλο με τα όνειρά μα. Θα μπορούσαμε μετά να έχουμε και εσένα κάλλιστα να παίζεις εδώ. Είσαι πάρα πολύ καλός, θέλω να σου πω. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου σε λίγο για να μπει στην κλήρωση. Πολλά πολλά φιλιά και φύγαμε όπως προείπα για Νίκο Κονομόπουλο, αγαπημένο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο εννοείται Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949. Αχ, καλέ. Χτύψω το δόντι μου. Μόνο επιτυχίες.

0: αντέχω. Έλα, ρωτά που άλλο δεν αντέχω. Πάμε λίγο να γλεντικοποιήσουμε, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σου φτιάξω το γέφυρα, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι τώρα δεν είναι μια εποχή, τέλος πάντων, για να είσαι στο γραφείο ή σε κάποιο δρόμο που έχει κίνηση. Οπότε παλεύουμε και μαχόμαστε ως Άντι Μουλάν για να σου ανεβάσουμε τη διάθεση. Επίσης και επιπροσθέτως, τι άλλο ανεβάζει τη διάθεση? Περίμενε, θα σου πω εγώ. Η μασαμπούκα, τα λέμε κάθε μέρα. Το φαγητό που ποτέ δεν σε πρόδωσε. Οπότε σου έχω e-food με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπαίνεις στο e-food, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Προσφορά έως 28 Ιουνίου. Τάπα, όπως πρέπει, ενημέρωσα. Και τώρα έτσι για να σου λείψω, θα λείψω 5 λεπτάκια. Εσύ όμως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι δεν θα βγεις, με περιμένεις. Ρυθμός 949, μόνο ευτυχία.
1: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρ. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Σούρθα, σούρθα και πάλι. Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσει μόνο επιτυχίες φυσικά. Να ανέβει έτσι η διάθεση, να σου φτιάξω το κέφι και ό,τι άλλο θες, εδώ θα το βρει. Ό,τι λαχταράς. Επίσης, εννοείται θέλω και τη δική σου παρέα γιατί και για αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολλά και παιχνίδια και επιτυχίες. Οπότε, πες μου μια καλή κουβέντα, ρε αδερφάκι, στο Viber μα 6937-949-949. Και εγώ σου έχω για αρχή για να μπει καλά η ώρα Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Ναι, ναι. Ας τα πει η Κατερίνα καλύτερα, προτείνω εγώ.

Ζήτω! Ζήτω και ο ρυθμός 949, ζήτω και ο Γιάννης Κατινάκης, ζήτω και εσύ αγαπημένε φίλε και ακροατή που είσαι εδώ στην πιο ωραία παρέα εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σου κρατάω παρεούλιτσα. Παίξαμε πριν για το νησί για να σε στείλω στην Τίνο, αλλά δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο έχουμε κι άλλο παιχνιδάκι, οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο που με έφερε, είναι οδηγός ταξί, με έφερε από Αγίους Συναργύρους εδώ στη δουλειά μου και στο Γρηγόρη. Πολλά γόρια έχω σήμερα, παιδιά, τι γίνεται. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση που μου λέει, α, θέλει να παίξει ο Γρηγόρης. Θα δούμε, Γρηγόρη μου, σε λίγο, θα δούμε, ξέρεις. Σας κάνω ναζάκια και τσαλίμια. Ωστόσο, παιδιά, κοίτα εγώ εδώ πέρα στο TikTok και ξαφνικά μου βγάζει κάτι και λέω, αυτή είναι η δουλειά των ονείρων μου. Αυτό ήταν, διότι άντρας λέει πληρώνεται για να κοιμάται 9 ώρες καθημερινά μέσα σε ένα κινούμενο βαν για μια διαφημιστική εκστρατεία. Παναγιά μου, τι όνειρο είναι αυτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εμείς πληρωνόμαστε για να ξυπνάμε και να πάμε στη δουλειά μας. Και αυτό σου λέει, πάρε νοοτρόπ και κοιμήσου χεμερή ανάρκειο, σαν την αρκούδα. Πού κάνουμε αίτηση, δεν ξέρω, να με ενημερώσει κάποιος αν γνωρίζει στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα και τώρα φυσικά δυναμώστε την ένταση γιατί έρχεται η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο, ο Απατής. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο. Πάρε μας και τα μυαλά, αναβίση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιάστρα ή Βιαδά μου, και εγώ ξυλογιάστρα, κατά μία έννοια θα λέγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέουλα. Και τώρα σε θέλω όλο δικό μου, σε θέλω να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και σήμερα σου έχω δώρο μασαμπούκα, έτσι, εξαιρετικό. Οπότε καλείς τώρα στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Και όσο με καλείς, εγώ να κάνω και μία ενημέρωση έτσι μικρή, διότι καλοκαίρι έρχεται και δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες. Οπότε σου έχω Ariel που λανσάρει το νέο προϊόν Ariel The Big One Pod, το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό, με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα και των λευκών και των χρωματιστών. Βεβαίως, Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα. Βλέπω τηλέφωνα χαμός, έχουν σπάσει οι γραμμές, οπότε τρέχω να τις σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σινόρα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Η γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Πω, πω, πω. Άρε το γιο.

0: Ιωτόμι. Άρε μάχη μου το Ιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλώς τα παιδάκια μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ό,τι χρειαστείς, ό,τι λαχταράς, σε μένα θα το βρεις. Τώρα όμως είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου που είπαμε σήμερα. Είναι μασαμπούκα. Επίσης, έχω κορίτσια να με περιμένουν. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Όποιος ξέρει, παρακαλώ πάρα πολύ να ξεματιάζει. Θα ήθελα να κάνει ένα καλό ξεμάτιασμα, περιποιημένο, με λάδι οπωσδήποτε. Γιατί αν σας πω ότι έχω πάθει σήμερα, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Καλησπέρα φίλοι μου που είσαι στη γραμμή.
8: Καλησπέρα Γιάννη.
7: Ξέρεις να ξεματιάζεις εσύ?
8: Δεν ξέρω να ξεματιάζω, όχι.
7: Μήπως
8: αλλά
7: να
8: ξέρει και μάμα, θα της κάνω ένα τηλέφωνο.
7: Κάνε ένα τηλέφωνο στη μαμά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα
8: με
7: σήμερα.
8: Με λάδι, το καλό θα βάλουμε.
7: Και με κάρβουνο έχω ακούσει, κάνουνε.
8: Αυτό δεν το ξέρεις.
7: Κάτι...
8: Με λαδάκι πιάνει.
7: Με λάδι, μια λαδιά γραμμένα άλπης, εξαιρετικά. Λοιπόν,
8: ωραία.
7: Πώς σε λένε φίλοι μου?
8: Μαρία.
7: Μαράια λοιπόν, και από πού με καλείς?
8: Από Περιστέρι.
7: Τα φιλιά μου στο Περιστέρι θέλω να δώσω. Α, και μιας και πάμε Περιστέρι.
8: Το περιμένουμε.
7: Να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο έρχομαι Περιστέρι. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day και σου έχω μια εκπληξάρα εξαιρετική. Τα λέω εγώ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, θα ακούσεις μετά από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
9: Α, έχω και εξαιρετική σιγκοταριά μου σχαρίσια.
10: Βγάλετε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι. Σας έκαμε στη σύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Έλα.
9: Ό,τι επιθυμείτε.
10: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε 2 φορές, ε.
9: Τι λέτε, αλίμονο.
7: Αλίμονο. Το κοιμά. Μαρία, είσαι εδώ.
8: Ναι, ακούω, ναι.
7: Θες κατευθείαν να σου πω τη βοήθεια, δεν θες καν να την παντέψεις μόνη σου.
8: Ναι.
7: Σας έχω καλομάθει πάρα πολύ, μου φαίνεται. Έτσι, στα όπα-όπα σας έχω, αντικειμενικά τώρα δηλαδή.
8: Δεν θυμάμαι το επεισόδιο αυτό,
7: Λοιπόν, εννοείται αλίμονο, θα σας τον περάσω όσες φορές θέλετε ή σε όλες τις καλές πελάτησες 2 φορές τον περνάμε.
8: Αυτό. 2 φορές τον περνάμε.
7: Μα και 2 και 3 και 4 φίλοι μου. Μπράβο σε μένα που είμαι καλός άνθρωπος και βοηθάω και θέλω και ακροατές εδώ πέρα συντονισμένους. Και άκου τώρα φίλη Μαρία, σου δίνω δωρεπιταγή 50 ευρώ για γουακαμάμα που δεν καταλαβαίνεις τι φαΐ είναι αυτό, δεν διανοείσαι. Είναι βάλσαμο στην ψυχή.
8: Που το λατρεύει και θα πάμε, γιατί μόλις τελείωσε τις Πανελλήνιες, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα τη βγάλω έξω λοιπόν.
7: Α, εξαιρετικά. και πρόσεξε τώρα Γουαγκαμά μετά από Πανελλήνιες. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Λοιπόν,
8: σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
7: Έχω ήδη σημειώσει το τηλέφωνο σου, να σου στείλουν μήνυμα για τα υπόλοιπα, για τις λεπτομέρειες. Είσαι έτοιμη και σε φιλώ πολύ γλυκά, αγαπημένη μου.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Γεια σου, φίλη μου. Και εμείς περνάμε στο Θοδωρή Φέρι. Είπες, έτσι, δυνάμωση ένταση, αλλά μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 9.49. Θα πονάω, θα πονάς. Είπες και τι δεν είναι.

0: κορμάκι το φιδίσιο, κούνα το εμπρός και πίσω. Θέλω κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, υπάρχει μια μιζέρια αντικειμενικά. Καιρός αδιανόητη ζέστη, παιδιά μου. Παναγιά μου, τε Χριστέ μου. Θα λιώσουμε, θα ψηθούμε σαν τα σεφταλιά. Αλλά τουλάχιστον θα ακούμε επιτυχιάρες, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Μήνυμα, όπως και τίποτα θέλω, μηνυματάκι στο Viber μας. 6937-949-949. Και έτσι για να σου λείψω και να σου κάνω ναζάκια και τσαλιμάκια, περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και εσύ εδώ μένεις, δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερι κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενό αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Κάποιε μέρε, ακόμη και το να ντυθεί, πονάει. Να σηκώσει το χέρι σου, πονάει. Να καθίσει, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώ με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: έκταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και πάλι στην παρέα σου Γιάννης Κατινάκης για να περάσουμε μαζί μία ώρα ακόμα. Βεβαίως θα μέχρι τα αυτάκια σου, θα ακούσεις και επιτυχίες, θα ανέβει το κέφι. Παιδιά, σήμερα έχω μάθει πάρα πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω. Μου έχουν βρει τα χίλια κακά του κόσμου. Ξεματιάστε, γιατί δεν θα έχετε Γιάννη Κατινάκη, κανονίστε. Ωστόσο, τώρα αναλαμβάνει η Ρία Ελληνίδου, γιατί ξεκινάω με Ρία και πάρα πολύ κέφι. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, δώσε!

θα γυρίζεις εδώ, θα είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Αλλιώς, υπάρχει αστικός μύθος να ξέρεις ότι όποιος δεν ακούει ρυθμό 949 έρχεται κατάρα και τον βρίσκει. Οπότε κανόνισε, δεν το θέλουμε αυτό. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ με να κάνουμε παρεούλα. Επίσης, παιδιά, δεν ξέρω αν με γνωρίζει κανείς. Εγώ από χτες, προχτές βασικά, έχω έναν πόνο στη φτέρνα. Όταν σου λέω πόνο, πραγματικά πόνο, δηλαδή είναι για ακροτηριασμό η κατάσταση. Αν γνωρίζει κανείς, δεν ξέρω, είναι από το μάτι, μπορεί να είναι ψυχολογικό, από τη γυμναστική. Σίγουρα δεν είναι, έχω ένα γυμναστό από άνοιξε το 74. Θυμάμαι, είχαμε σύνδρομο κάρβουνο τότε. Από τι μπορεί να είναι λοιπόν ο πόνος στη φτέρνα, με έχει πάρα πολύ ανησυχήσει. Αν γνωρίζεις, στείλε μου λοιπόν στο 6937-949-949, αν υπάρχει κάποιος γιατρός. Και αν υπάρχει, εγώ το αφιερώνω και ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη, ρε παιδί μου, μαλάχη. Έτσι για το καλό. Φωτιά στη νύχτα. Δώσε λίγο να ανέβουν τα κέφια. Ναι, ναι και ξανά ναι. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάνεις.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκη στα αυτάκια σου για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5. Και επειδή το ξέρω, το γνωρίζω πραγματικά πάρα πολύ καλά, τι σκέφτεσαι τώρα, λες. Γιάννη, δεν μου αρκεί απλά να σε ακούω, δεν μου φτάνει ρε παιδί μου, δεν χορταίνω. Θέλω να σε δω και από κοντά. Εγώ λοιπόν με ρίμνησα για εσένα και κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 13 Ιουνίου θα βρεθούμε από κοντά, που στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 6 με 8 το απόγευμα. Έχουμε δώσει ραντεβού εκεί και σου έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Αχ, να μην μπορώ να πω, να μην μπορώ να πω. Έλα, και το μόνο σίγουρο ότι δεν πρόκειται να χάσεις. Ένα διαλυματάκι μικρούλι τώρα για σένα, έτσι για να σου λείψω, και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Κάλσπερ με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα του επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ναι, έχουμε
0: Περί Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχής και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στα αυτάκια σου. Για λίγο ακόμη θα είμαι μαζί σου. Αχ, παιδιά, έχω ακόμα αυτό το πόνο στη φτέρνα, δεν καταλαβαίνετε. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Αν υπάρχει γιατρός, να στείλει τώρα μήνυμα στο Viber μας. 6937 949 949. Ζέστη αδιανόητη. Έχω κάνει το στούντιο μέσα Igloo, αλλιώς δεν παλεύετε. Και να σου πω και κάτι. Θέλω και έναν Αντώνη Ρέμο έτσι τώρα για το καλό, για να μου ανέβει η διάθεση. Αντώνη. Λάλατο, σε χρειαζόμαστε. Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα σου.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

έχω πάρα πολλές εκπλήξεις. Εννοείται θα παίξουμε και για το Έλενα πάμε στο νησί. Θα γίνει χαμός, προς το παρόν όμως θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα, να βγάλουμε λίγο την τρίτη από πάνω μας, όσο γίνεται, τόσο όσο, και να πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρες. Σε λίγο λοιπόν Γιάννης Πλούταρχος και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει τα πάντα, κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον. Ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις, γιατί μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας δηλαδή και την εύκολη πρόσβαση και την απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας. Αυτή είναι η σωστή λέξη, που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Τι ωραία που θα ήταν να ήμασταν εκεί, ε! Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε επιχόντως είναι αυτή η τραγουδάρα. Απών και καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χαίρομαι. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 9 Ιουνίου. Και α με κρυβόμαστε, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μα έχουν και ταλέντο, έχουν και δυνατότητε. Αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι και ευκαιρίε. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτο περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έω και 30 νέοι επιστήμονε κάτω των 30 ετών θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Μπείτε λοιπόν και αρπάξτε αυτή την ευκαιρία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
11: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: 2021. Το σημείο 0.
13: η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: People have power.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδάδρου, 24 και 25 Ιουλίου.
22: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
23: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
24: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
25: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 9 Ιουνίου και διάβαζα νωρίτερα μία είδηση που γέλασα πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος λοιπόν στη Βρετανία παρήγγειλε ένα περιοδικό για μωρά, γιατί είχε μωρά ο άνθρωπος, το ένα ήταν 18 μηνών και το άλλο θα γεννιόταν όπου να είναι. Το περιοδικό αυτό άργησε λιγουλάκι, άργησε 19 χρόνια. Ήρθε λοιπόν ότι τα παιδιά του πια ήταν ενήλικα, δεν χρειαζόταν, είχαν ανοίξει ήδη τα δικά του φτερά, είχαν νοικιάσει ήδη το δικό του σπίτι. Οπότε κάλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό θα είναι το μότο μας και εμείς θα το ζήσουμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί και καλοκαιράκι μπήκε. Δεν θέλουμε άγχος. Φτάνει με το άγχος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ένας ρόκος με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο το έσες, το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα απλά έχουν γράψει ιστορία και μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by Day, που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο 13 Ιουνίου δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Σημειώστε καλά την ημερομηνία, γιατί εκεί 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμα που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί βασικά, αλλά αυτό το οποίο θα συμβεί θα γίνει σίγουρα viral, θα αφήσει και αυτό ιστορία, γι' αυτό να είστε οπωσδήποτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Η γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Carte Postale. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μία ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό.
8: Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινά η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με
10: τους... Η ώρα στο νησί είναι 9.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμίες συμμετοχών. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Γιατί? Γιατί εμείς θα κάνουμε μια βουτιά στις επιτυχίες. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και αν σας έρθει η όρεξη να το αφιερώσετε κάπου, από μένα έχετε το ελεύθερο.

Βάλε αντιλιακό, βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Νίκος Βέρτης, πολύ απότομα βραδιάζει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαστε ακόμα σε ρυθμούς Πανελληνίων. Οι Πανελληνίες βέβαια είναι πολύ σημαντικό να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι εντάξει είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία, αλλά δεν αποφασίζουν όλη τη ζωή μας. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, έχει πολλές ευκαιρίες, είναι τόσο όμορφη. Το άγχος που νιώθεις, εντάξει, είναι φυσιολογικό, το λέω σε σένα τώρα που δίνεις Πανελλήνιος. Και φυσικά το άγχος δείχνει ότι προσπάθησες κιόλας. Αλλά αν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι ότι πάντα μπορείς να καλέσεις το 10306. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι δωρεάν, είναι και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Κοιτάξτε, γιατί δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Κοσμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύναμ, αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή την Τετάρτη στις 10.30 έχει παιχνίδια εκδίκηση στον Αντένα με ένα επεισόδιο που πραγματικά θα κόψει την ανάσα. Και εγώ θέλω να κάνω και ένα μικρό σπόλι, γιατί τέτοια είμαι. Ο Άγης βρίσκεται ανέστητος και σοβαρά τραυματισμένος, με τη ζωή του να κρέμεται από μία κλωστή. Δεν θα πω περισσότερα, όχι. Τα υπόλοιπα στον Αντένα στις 10.30 αύριο το βράδυ. Σε πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και θα παίξουμε για το νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που όταν τους ακούς δεν θυμάσαι μόνο τα τραγούδια τους. Θυμάσαι που ήσουν, με ποιον ήσουν και πώς ένιωθες τότε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Ευρυδίκη. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι της Ευρυδίκης.

0: τραγούδι έχει μία ιστορία. Και κάθε ιστορία έχει το τραγούδι της.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ. Μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγαπημένο, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210 6038 441. Έπιπλα Gant. Κινήσου όπως σου αξίζει.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
20: Ο Πάντρε Καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. ηρέμησε. Με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speedon από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
20: Νιάου. Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
24: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
25: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
23: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
25: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου. 24 και 25 Ιουλίου.
26: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
27: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
26: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
27: Και οι επιστροφές?
26: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
27: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
26: Φυσικά. Μα πού πας?
27: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
26: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
28: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θα μπω αμέσως στο ψητό. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ, ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της E-Jet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφή. Εξυπηρέτηση. Σίτζετς, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Είδατε, ε? Ένας χαμός. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μένει τώρα είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ θα διαλέξω ένα από αυτά τα μηνύματα. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει μαζί μου για να μπει στην κλήρωση για αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναβήσεις σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η στιγμή που τόσο πολύ περιμένατε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε Σοφία μου, γεια σου.
3: Γεια, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε για να σε βάλω στην κλήρωση?
3: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα που τα έχει τα πάντα όπως άκουσες, που θα πας στην Τίνο, για πες μου, ποιο θα πάρεις μαζί, έχεις σκεφτεί?
3: Θα πάρω το σύζυγο και τα παιδιά.
0: Α, τι ωραία, οικογενειακά, σούπερ.
3: Οικογενειακά, ναι.
0: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, οπότε τι έχει μείνει τώρα? Έχει μείνει να τραγουδήσουμε. Ποιο θα μας πεις?
3: Το Γιάντα.
0: Για πάμε.
3: Γιάντα να μη θέλεις, Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα. Γιάντα να μη θέλεις, Γιάντα.

0: από τώρα να ήμασταν πλάι στο κύμα, να ακούγαμε τέτοια, να ήμασταν εδώ στο νησί. Συγχαρητήρια, είσαι και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Οπότε να είσαι έτοιμη, γιατί αν σε καλέσουν σημαίνει ότι είσαι νικήτρια.
1: Τέλεια, τέλεια, μακάρι.
0: Αχ, καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, γεια. Μα τι ωραία διάθεση. Έχω ξετρελαθεί. Όσοι δεν βγήκατε στον αέρα, μη στεναχωριέστε καθόλου. Υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα σας προτείνω σήμερα και ταινία, άρα γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
4: Προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Greek Basketball League απέκτησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο μεταξύ τους τελικό και πλέον προηγούνται με 2-1 στη φετινή μάχη κορυφής. Φουρνιέ και Βεζέγκοφ πέτυχαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα και ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ στους πράσινους ο Γκραντ είχε 15 πόντους. Στις 9 το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Telecom Center το Game 4, στο οποίο θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον τίτλο ή αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Υπηρεσία σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
10: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
17: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: 10

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω να έχετε στο νου σας ότι έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα στην έξοδο προς Κοροπή. Θα είναι κλειστή από σήμερα το βράδυ έως αύριο το πρωί στις 6, γιατί γίνονται κάποιες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Υπάρχει εναλλακτική έξοδο σε περίπτωση που έρχεστε από Ελευσίνα προς Κοροπή ή Βάρη, αλλά αυτά τουλάχιστον είναι τα πιο χρήσιμα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι η έξοδο του κόμβου K1. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πάνω σκιάμω στη φωτιά το χέρι μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινία για όλη την οικογένεια.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Γιατί ποιος είπε ότι τα animation είναι μόνο για παιδιά? Όχι βέβαια, δεν είναι μόνο για παιδιά. Το συγκεκριμένο είναι κατάλληλο από 7 ετών και άνω, γι' αυτό είπα και για όλη την οικογένεια. Είναι λοιπόν ο τίτλος «Ο Μάγος και η Ελεφαντίνα». Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα animation που έχουν να πούν κάτι και σε εμάς τους μεγάλους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα αγόρι που ψάχνει την αδερφή του και κάποιος του λέει ότι ένας ελέφαντας από το πουθενά είναι το σημάδι που πρέπει να ακολουθήσει. Και κάπως έτσι ξεκινάει μια ιστορία γεμάτη μαγεία, μικρά θαύματα, περίεργους χαρακτήρες. Είναι αυτό που λέμε παραμύθι για μεγάλους. Είναι ήρεμο, είναι ζεστό, είναι

και έτσι τα απολαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Στείλτε μου λοιπόν Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομή δική σας και να ανακαλύψετε τα πάντα. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Το λατρεύω. Αναβυσί Αιγαίο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις. Στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνάς, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου, και θα δείτε τρεις αμετανόητους αργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστές: Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, Ελένη Καρακάση. Πραγματικά είναι παραστασάρα. Πήγα την είδα, το σκηνικό είναι αδιανόητο. Αλήθεια θα γελάσετε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να πάτε στην παράσταση της 5ης 11 Ιουνίου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με 2 τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου σνακς. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά.
21: GR και ανακάλυψε το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα έχει πολύ πολύ ζέστη. Γι' αυτό λοιπόν πάμε και εμείς να κάνουμε μια βουτιά σε επιτυχιάρες, σε τραγουδάρες. Πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, τρελαίνομαι γι' αυτό το τραγούδι, τρελαίνομαι.

φέρει. Πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι. Και το μυαλό με την καρδιά όταν μαλώσει. Στο τέλος

Μισή 9.39. Η ευχική προσευχή.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί,

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.